Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον Ινκεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ινκεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών τορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα με δύο άτομα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 27χρονος οδηγός της μηχανής και να τραυματιστεί στην επιβάτητά του. Συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές η 34χρονη οδηγός του Ιωταχή. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξαρθρώσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρόκριση για Bodo Glimt, Σαμπάχ Μπακού και Λας Κλίντ στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των play-off, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Bodo Glimt Nijmegen 3-0 και Λας Κλίντ Celtic 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά εθυρίζουμε πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και όλα τα σχετικά. Αμέσως εδώ ο Πέτρος μας την έστειλε τη φωτογραφία. Πέτρο μου, τι να σου πω, φορτηγό δεν έχεις, είναι γεγονός. 144 ευρώ, πάνω από 144 ευρώ γέμισε το ταξί του ο Πέτρος, μου έστειλε και τη φωτογραφία. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησε ο Πέτρος, 2,109. Το πετρέλαιο κίνησης, Απρανίδη, 2,109. Δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καθόλου καλά. 144 ευρώ με το καλημέρα. Και βεβαίως το σχόλιο το οποίο κάνει ο Πέτρος και μου γράφει είναι ότι ούτε φορτηγό να είχα. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του πράγματος για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και όταν πηγαίνουν αφήνουν πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Γιατί φαντάζομαι ότι με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις Πέτρο μου και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφουλάρεις το ταξί σου σε μια μισή, σε δυόμιση μέρες, κάπου εκεί. Τι να πούμε, τρελό, πραγματικά τρελό. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, λέει η κυρία Παπαδάκη, σχετικά με τις διευκρινήσεις με την κατάσταση στην ΟΣΥ. Πρώτον, υπάρχουν δεκάδες, λέει, εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν ειδικότητα διοικητικού ή αποθηκάριου και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το γνωρίζω πολύ καλά, διότι δούλευα στο γραφείο προσωπικού. Μάλιστα. Είναι από τα θέματα για τα οποία έχουμε ζητήσει απάντηση, διότι υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Θυμάμαι τώρα το Στέλιο, ο οποίος επανειλημμένα έχει στείλει μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και αυτό το οποίο έχουμε θέσει κατόπιν επίσης πολλών μηνυμάτων έχει να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων οδηγών. Επαναλαμβάνω, επειδή σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον όταν βρίσκομαι εγώ σε αυτό το μικρόφωνο, δεν μ' αρέσουν οι αφορισμοί, δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχει και μία μερίδα οδηγών που πραγματικά δεν έχουν καλή συμπεριφορά, που εν πάση περιπτώσει επειδή ανήκουν στα κτέλ με βάση τη σύμπραξη έχουν μία τελείως διαφορετική λογική, διότι είναι δικά τους τα λεωφορεία και έχουν μία τελείως διαφορετική λογική, με αρνητικό πρόσημο όμως. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν. Θα πρέπει να το προσέξουν στις αστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτά. Θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες συνεντεύξεις και με συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Ελένη εδώ μου λέει πάρα πολλά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε και ονόματα, κυρία Ελένη. Ναι, και για τη διευθύντρια προσωπικού και για τα βολεμένα, όπως τα χαρακτηρίζετε, παιδιά της που δεν πατάνε σε δουλειά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε ονόματα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον οχαδερφισμό. Δηλαδή, πετάμε κάτι, δεν μιλάω για σας, κυρία Ελένη, προς Θεού, πετάμε κάτι στη γενικότητά του, το αφήνουμε. Ξέρετε, μερικοί τους αρέσει να ψαρεύουν σε θολά νερά και ό,τι πιάσουν έπιασαν. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδάκι. Δεν πάει έτσι. Τουλάχιστον όσον αφορά στη δική μου λογική. Με ονόματα λοιπόν, με διευθύνσεις, ναι, όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πληρώνονται από αυτό το ρημαδιασμένο, από αυτό το ρημάδι το ελληνικό κράτος. Πληρώνονται. Από τα δικά μας, από τη δική μας τσέπη βγαίνουν κάποια χρήματα για να πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αν δεν γνωρίζουν στα Υπουργεία, να ενημερωθούν από εμάς. Λοιπόν, καλημέρα, πρωί-πρωί λέει, χαχαχα ο αγαπητός. Πρωί-πρωί και πούς ακόμα, αδερφέ. Καλημέρα και σε σένα, Τόρπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σπύρο μας λέει, και ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς που εργάζονται στην οικογένεια του Real FM. Μεγάλο σεισμός θα είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Για όλα τα κόμματα. Καλή Τετάρτη και καλή ξεκούραση. Καλή Τετάρτη το δέχομαι, την ξεκούραση δεν την πολύ βλέπω. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα πρέπει να προφυλάξουμε έτσι, να βρίσκουμε τρόπους να προφυλάττουμε τον εαυτό μας και να ξεκουραζόμαστε. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Ξεκουράστηκε μωρέ ο Δημήτρης. Ξεκουράστηκε. Αυτό. Τα είπαμε νωρίτερα, να μην τα ξαναλέμε τώρα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης έτερος ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα, μια πληροφορία στους καταναλωτές υγρών καυσίμων. Κάθε απόδειξη έχει ένα barcode, ok. Αυτό όταν το σκανάρετε με το QR code, ναι, με την εφαρμογή, αν σας βγάλει ένδειξη ότι η φορολογική ταμιακή είναι ενεργή, αλλά η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει σταλθεί στην ΑΔΕ, 99% παρακάμπτει το σύστημα των ισρώων νεκρών. Α, ωραίο συστηματάκι αυτό. Ακούσα πρανίδι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Με το QR code λέει. Άρα λοιπόν εντοπίζουμε και τα βενζινάδικα τα οποία κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Του τέστην μου λέει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη, τσιμπάνε στην Αντλία. Στο έχει αυτό ο κόσμος στα υπόψη του. Το διάβασα στον αέρα το μήνυμά σου Γιάννη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα βάλω μια άνω τελεία όσον αφορά στην ανάγνωση των μηνυμάτων σας, που είναι πάρα μα πάρα πολλά. Συνεχίζουμε την πολιτική μας κουβεντούλα. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμήρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα καλημερίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία την κυρία Νάντια Σαλτερή. Είναι τομεάρχης ισότητας στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως τώρα να τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας και πότε θα γίνουν και οι εκλογές, κυρία Σαλτερή. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης την άνοιξη του 2027. Αλλά εντάξει, να λέμε και τις υποψηφιότητες στις Κυκλάδες από ό,τι μαθαίνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας μιλάω σήμερα από την όμορφη Νάξο, από το δικηγορικό μου γραφείο εδώ στην Νάξο, και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αγαπάμε τις πατάτες Νάξου, να ξέρετε, και όλα τα προϊόντα της Νάξου.
1: Και τη γραβιέρα Νάξου, όλα τα προϊόντα της Νάξου είναι πολύ έτσι εκλεκτά, και έτσι να σας πω ότι συνεχίζεται εδώ στη Νάξο η τουριστική κίνηση, θα έλεγα αμύωτα όλο τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε ένα τουρισμό αρκετά σημαντικό εδώ τα τελευταία χρόνια, και ξέρετε, και νομίζω και ελληνικό τουρισμό, που αυτό είναι σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τάση, και φέτος αυτό καταγράφηκε, ότι έρχονται πλέον τουρίστες και από το εξωτερικό κυρίως, που δυστυχώς δεν αφήνουν χρήμα στη χώρα μας. Δηλαδή έρχονται για διακοπές και εδώ στις Κυκλάδες, και πολύ συντηρητικά θα έλεγα κινούνται.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω, άρα κάτι καλό έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά μου το γυρίσατε πριν το πω. ότι ο τουρισμός ο οποίος έρχεται δεν αφήνει πολλά χρήματα όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια
1: να
0: αφήνει. Υπάρχει τρομερή μείωση σε αυτό και φαίνεται και από τα έσοδα, κυρία Σαλτερή.
1: Ακριβώς, ναι, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στους ξένους τουρίστες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν να έρχονται ή λιγότερες μέρες ή να μην έρχονται ακόμα και καθόλου. Το είδαμε αυτό, ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει φέτος διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έτσι έχουν την τάση ότι μπορεί να έρχονται για πολύ λιγότερες μέρες πλέον, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν αυτές τις λίγες μέρες να περάσουν καλά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λιγότερες μέρες ο Έλληνας, αλλά θέλει να τρώει καλά, όπως και να το κάνουμε, και να τρώει και σε συγκεκριμένες ποσότητες, κυρία Σαλτερή.
1: Τι να κάνει, κύριε Παπαδάκη, ο Έλληνας, εντάξει, δεν μας έχουν μείνει πλέον και πολλές χαρές.
0: Σωστό. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Θέλω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω λίγο να. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση της ίντερβιου.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Με 10% σε απόσταση αναπνοής η Ελληνική Λύση. Uh-huh. Και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σας ανησυχεί, κυρία Σαλτερή? Για ποιο λόγο δεν έχετε καταφέρει να παγιωθείτε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση? Και για να απαντήσετε συνολικά, εξακολουθείτε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη να έχετε αυτό το αφήγημα, αυτό το διακύβευμα ότι πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο?
1: Εντάξει, κύριε Παπαδάκη, βέβαια νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση βγαίνουν από τη συγκεκριμένη, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχει βγει τώρα στη δημοσιότητα. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανήκει στο Μητρό Δημοσκοπικών Εταιριών όπως γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ τη λαμβάνω υπόψη και εξάγω συγκεκριμένα συμπεράσματα. Π.χ. μπορούμε να δούμε ότι με την τελευταία δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, αν τη συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι π.χ. το κόμμα Τσίπρα έχει πέσει γύρω στις 1,5 με 2 μονάδες. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Άρα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ εν μέσω Αυγούστου, εν μέσω θερινής περίοδος, που εντάξει, παραδοσιακά δεν είναι μια περίοδος με μεγάλη πολιτική δραστηριότητα, παραμένουν σταθερά. Αντιθέτως, το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει μια πτωτική τάση, το ίδιο βλέπουμε και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό αυτό που λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, ότι θέλουμε να περάσει και ο Σεπτέμβρης, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, να περιμένουμε και τη ΔΕΘ, να δούμε και τα προγράμματα των κομμάτων και από εκεί και πέρα να καταγράψουμε μετά από αυτό και τις τάσεις. Εμείς θεωρούμε
0: ότι... Ναι, βέβαια, εσείς μου μιλάτε για την πτώση των άλλων δύο κομμάτων. Δεν μου μιλάτε για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό, διότι θα έπρεπε σε αυτή τη χρονική στιγμή μάλλον...
1: Πιστεύω λοιπόν ότι σε μία, ξέρετε, νεκρή χρονική πολιτικά περίοδο, σε μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε, και σε μια περίοδο που θα έλεγα ότι υπήρχε και μια επικοινωνιακή καταιγίδα για την προώθηση άλλων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κρατάει δυνάμεις, ότι διατηρεί δυνάμεις και εγώ πιστεύω αυξάνηκε δυνάμεις. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε και καθημερινά και εδώ στις Κυκλάδες, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το εισπράττουν και όλα μας τα στελέχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, αυτό θα αποτυπωθεί. Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι ένας εφικτός στόχος. Έχουμε δει άλλωστε και ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στο παρελθόν. Κόμματα που έτσι εμφανίζονται ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό συνήθως τείνουν. Είχαμε δει και το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου στο παρελθόν, να σας θυμίσω, εσείς που είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Παπαδάκη, και τα παρακολουθείτε αυτά. Και το κόμμα του
0: είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκοπική πορεία το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, είναι γεγονός, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές.
1: Εντάξει, ναι. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και με το κόμμα της κ. Καριστιανού, που φαίνεται έτσι ότι έχει μια μεγάλη φθορά μέσα σε μεγάλο. Μέσα μάλλον σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε επιτρέψτε μου να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι από μεριάς μας. Πιστεύουμε ότι το δίπολο που τεχνιέντος προσπαθεί να στηθεί, και θα έλεγα ότι είναι ένα δίπολο που συμφέρει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε δηλαδή ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη να επιχαίρουν στην ουσία με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Το βλέπουμε αυτό και από τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που κατά καιρούς θαυμάζει πολύ έντονα τον κύριο Τσίπρα και προσπαθεί συνεχώς να τον έχει στην επικαιρότητα. Είναι ένα δίπολο λοιπόν που μυρίζει ναφθαλίνη, είναι ένα δίπολο που στην ουσία επαναφέρει στις μνήμες του ελληνικού λαού μία πολύ δύσκολη περίοδο, μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές του απογοητεύσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία τίνει να περιφέρει έτσι τον κύριο Τσίπρα ως ένα σκιάχτρο, σε εισαγωγικά, ως ένα μπαμπούλα θα έλεγα, για να τρομάξει τους κεντρώους ψηφοφόρους, για να τρομάξει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους και να τους πει, να το πω σε εισαγωγικά, να κάτσουν στα αυγά τους και να συνεχίσουν με Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε Σαλτερή, τι να περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης? Και σας ρωτάω διότι η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Πείτε, λέει, αυτά τα οποία θέλετε, αλλά να τα έχετε κοστολογήσει.
1: Εντάξει,
0: θα είναι κοστολογημένα αυτά τα οποία θα ακούσουμε?
1: Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε σε επιμέρους θεματικές εκδηλώσεις, έχουμε παρουσιάσει τμήμα των προτάσεων μας και του προγράμματός μας. Θα επικαιροποιηθεί βέβαια όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το 2019... για παράδειγμα, έταζε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ποτέ δεν το κοστολόγησε. Τώρα και με τις συντάξεις χειρίας που ήρθαν στα λόγια μας και ζητούσαμε αυτές τις παρεμβάσεις δικαιοσύνης στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας, καταθέταμε τροπολογία στη Βουλή, το είχαμε κοστολογήσει. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Παπαδάκη, που κοστολογούμε, για να έρθει μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και να υιοθετήσει λοιπόν τις δικές μας προτάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ένα μύθευμα πλέον της Νέας Δημοκρατίας, που κανείς δεν το πιστεύει και δεν έχει και απήχηση στους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε οι σοβαροί και η Νέα Δημοκρατία ήταν η ασόβαρη, και όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα και ως κυβέρνηση που συνεχίζει να διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν επικοινωνιακό τρόπο, κοστολογούμε τα πάντα, είτε αφορά το 13ο μισθό, είτε αφορά τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι, ότι μπορεί να δοθεί.
1: Εμείς μιλάμε για τα καθαρά ποσά, πόσο θα στοιχήσει δηλαδή καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία βάζει μέσα φόρους, κρατήσεις, γιατί προσπαθεί στην ουσία να μπερδέψει έτσι τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν αυτά τα ποσά. Θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικά για τους συνταξιούχους, εν προκειμένου να σας πω ότι είναι μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας που αδικήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πλήρωσε μνημονιακές πολιτικές και τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα πλέον, έχοντας μια χώρα που έχει βγει από το 2019 από τα μνημόνια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαταστήσουμε κάποιες τέτοιες κοινωνικές αδικίες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαλτήρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Την
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλά. Τομεάρχης ισότητας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νάντια Σαλτήρη. Την ακούσατε. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνυματάκια σας. Θέλω λίγο να γκρινιάξω όμως πριν πάω στα μηνύματά σας. Μαλλιάζει κάθε φορά η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Να λέμε ότι πρέπει να προσέχετε στον δρόμο. Να λέμε ότι δεν πρέπει ούτε να τρέχετε, να τηρείτε τα όρια, τα όρια ταχύτητας. Να μην έχετε το νου σας στο τηλέφωνο και 15 λεπτά αργότερα να πάρετε τηλέφωνο πίσω να επιστρέψετε την οποιαδήποτε κλίση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος όμως για έναν 27χρονο οδηγό. Χάθηκε ο κόσμος για έναν 27χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Χάθηκε ο κόσμος για την οικογένειά του. Εχθές λοιπόν το απόγευμα στο Κοροπή έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος. Τα πρώτα στοιχεία τι λένε? Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 28χρονος και η 21χρονη συνεπιβάτηδά του, η οποία έχει τραυματιστεί, κινούνταν με κατεύθυνση προς το Σούνιο, συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προς την Αθήνα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή προφανώς κάποιος θέλησε να κάνει μια προσπέραση, κάποιος είχε το νου του κάπου αλλού και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Τραυματίστηκε βαρύτατα κατόπιν της φοδρής αυτής σύγκρουσης ο 27χρονος, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Η κοπέλα έχει τραυματίσει και διακομίσει στο γεννηματάς. Συνελήφθη 34χρονο οδηγός του αυτοκινήτου από τις αρμόδιες αρχές. Βεβαίως οι λεπτομέρειες αυτού του δυστυχήματος διερευνούνται από τις αρχές. Αλλά έχουμε το εξής γεγονός. Μία μοτοσικλέτα με δύο νέα παιδιά που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους και ένα γιο ταχύ το οποίο πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα. Είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Είδαμε τις προάλλες το βίντεο αυτό με το μοτοσικλετιστή που στο τσακ κατάφερε και γλίτωσε από το φορτηγό που ερχόταν κατά πάνω του, επειδή έκανε προσπέραση το φορτηγό. Εάν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσικλέτας, η σύγκρουση θα ήταν σφοδρότατη. Είδαμε επίσης και το βιντεάκι το οποίο πριν από δύο μήνες το λέγαμε, κυκλοφορούσε στα social media με τους βλαμμένους εκεί στο τούνελ στην κακιά σκάλα. Όχι, το αυτοκίνητο φαίνεται. Είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται τη μουσική μέσα στο τούνελ από τα γούφερ. Και βεβαίως ο άλλος βλαμμένος, οι άλλοι δύο βλαμμένοι που ήταν σε άλλο αυτοκίνητο, είχαν δηλαδή κλείσει και τις δύο λωρίδες στο τούνελ. Ο ένας για να ανοίξει τις πόρτες να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν, και στη διπλανή λωρίδα και λίγα μέτρα πιο μπροστά ένα άλλο αυτοκίνητο που κατέγραφε το ανδραγάθημα του βλαμμένου. Δύο βλαμμένοι σε ένα λευκό αυτοκίνητο, δύο άλλοι σε ένα γκρι αυτοκίνητο, σε ένα σημαίνιο αυτοκίνητο. Τέσσερις συνολικά, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ε? Και παραλίγο να δημιουργήσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα μπορούσε να είχε συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν τον έχουν βρει τον τύπο. Για μένα θα πρέπει να βρουν και τους υπόλοιπους και το συνοδηγό του και γενικότερα, και να τους πάρουν τα διπλώματα γενικότερα, να μην τους αφήσουν ξανά. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ελεύθερος διότι έχει παρέλθει το αυτόφορο από την στιγμή που έγινε το αδίκημα, αλλά θα περάσει κανονικότατα, θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η επικίνδυνη τύπη. Και μετά καθόμαστε και μετράμε τραυματίες και νεκρούς στην άσφαλτο. Εν έτη 2026, σε αυτή τη χώρα που έχουμε απολέσει τελείως την τέχνη του αυτονόητου. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο καμπ.

0: Στάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 Σπρίτζε.
2: In Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Και στο ελληνικό Σαλαμίνα, για την κατασβεσή του επιχειρούν ισχυρέ επίγειε και νεαίρε πυροσβεστικέ δυνάμει. Έμπριστηκε επίθεση με δύο βόμβε μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντα πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματο. Η αστυνομία αναζητά του δύο δράστε. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδά του. Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του Γιώταχη.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάρο, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Τραγουδάρα. Αυτό να το αφιερώσουμε Νίκο Σαπρανίδη στον κύριο Βασιλιάδη, στο Mr. Interview που έρχεται. Έτσι, γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις που μας φιλεύει κάθε φορά. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ασφαλώς ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είδατε, σιγά-σιγά φτάσαμε κιόλας μέχρι να πούμε κείμενο. Φτάσαμε μισή ωρίτσα λιγότερο, 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και στη Στεφανία Κασίμη. Στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Στεφανία δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο και ακούει. Για σιγουριά, κυρία Σαλαμάρα, να τη στείλετε και μήνυμα. Φέρε κανένα καφέ, Στεφανία. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι. Αναφέρεστε στα στεγαστικά. Το κρατάω για να τα διαβάσω μετά τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε κύριε Βασιλιάδη, το τραγουδάκι το ακούτε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, δημοσκοπήσεις κάνω. Τι να κάνω?
0: Κάνετε δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Σωστά.
0: Είπαμε και το τραγουδάκι αυτό το οποίο ακουγόταν έτσι. Δεν ξέρω, το έχουμε ακόμα, κύριε Σαπρανίδη? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν για εσάς που κάνετε δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε το εξής. Μα καλά, βρε παιδί μου, πότε προλάβανε και κάνανε την έρευνα? Ούτε καν λίγο με το που πέρασε το 15 Αύγουστο είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση. Και πολλοί προσπαθούν αυτή τη δημοσκόπηση, από ό,τι καταλαβαίνω, να πούν ότι εντάξει, είναι νωρίς, να περιμένουμε πρώτα τη ΔΕΘ και να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια. Τι άποψη έχετε από αυτού, κύριε Βασιλιάδη? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και μετά θα πούμε και για την εικόνα, η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από την καλοκαιρινή έτσι, ξεκούραση των πολιτικών, που δεν πολύ ξεκουράστηκαν. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ.
1: Σωστά. Καταρχήν, για αυτούς που αναρωτιούνται για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα σας πω ότι είναι μία δημοσκόπηση από τις περίπου 150 που περιμένουν να διενεργηθούν και να δημοσιευθούν, γιατί θα γίνουν πολλές περισσότερες και δεν θα δημοσιευθούν για διάφορους λόγους, μέχρι και τον Απρίλιο-Μάιο, ξέρω εγώ, όποτε εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Άρα λοιπόν, δεν έχει νόημα να περιμένεις τη δημοσκόπηση πριν την έκθεση, μετά την έκθεση, δύο μήνες πιο πριν από την έκθεση ή τρεις μήνες μετά την έκθεση. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι ένα στερεότυπο αυτό το οποίο λέμε. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε ένα διάλειμμα ενός μήνα και ήταν η ώρα μας να κάνουμε δημοσκόπηση. Λοιπόν, την κάναμε. Ο κόσμος προφανώς συμμετείχε. Μάλιστα, θα σας πω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετείχε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, γιατί λίγο μαζί με εμάς που είχαμε σκουριάσει, είχε σκουριάσει και ο κόσμος. Ξέρετε, είναι λίγο παυλοφικό, δηλαδή πού είναι, πότε θα γίνει η επόμενη, πότε θα πάρω μέρος, ας πούμε, αναρωτιέται ο κόσμος τι θέλει.
0: Εγώ προσωπικά, να σας πω την αμαρτία μου, είχα την αίσθηση ότι οι πολίτες με το που ακούν εταιρεία δημοσκόπησης μάλλον αντιδρούν. Εσείς μας λέτε ότι περίμεναν και με ανυπομονησία να τους πάρετε τηλέφωνο.
1: Υπάρχει ένας κόσμος που δεν ανταποκρίνεται, με γεια του, με χαρά του. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαδάκη, για να περάσει τα μηνύματά του. Με την καλή έννοια το χρησιμοποιεί, έτσι. Χρησιμοποιεί λοιπόν τις δημοσκοπήσεις για να περάσει τα μηνύματά του. Και όπως βλέπετε, τα μηνύματα αυτά αποκωδικοποιούνται, παρουσιάζονται σε γραφήματα, μπαίνουν μέσα στα πολιτικά και στα κομματικά γραφεία. Έχω ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση συζητήθηκε σε όλο το πολιτικό, μάλλον κομματικό φάσμα, σε όλο, όλο από το κυβερνών μέχρι και τη Νέα Αριστερά. Και σας το λέω γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας, όπου πράγματι αναλύθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η μία μονάδα που τσίπησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δική μας δημοσκόπηση. Αναλύθηκε επίσης και η πάυση της ανόδου, να το πω έτσι, της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και μέσα στο, υποθέτω, στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα, αλλά και μέσα στο Πασό και βεβαίως και μέσα στην Δημοκρατία, η οποία έχει ένα εργαλείο, τέλος πάντων, όπως όλα τα κόμματα έχουν ένα εργαλείο, λίγες μέρες πριν από την έκθεση, να δουν πού πάνε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, να βάλουν τις τελευταίες πινεγιές τους. Νομίζω ότι πρόσθεσε μάλλον αυτή η δημοσκόπηση στο πολιτικό σύστημα. Δεν αφήνω την κοινή γνώμη απ' έξω, έτσι κι αλλιώς η κοινή γνώμη είναι μέσα στη δημοσκόπηση, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βοήθησε όλα τα πολιτικά σχήματα να επαναπροσδιοριστούν και να επανατοποθετηθούν.
0: Δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Παρόλα τα αυτά, όταν βλέπουμε πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες που έχουν την ίδια εικόνα, αυτό δημιουργεί μια διαφορετική τάση, κύριε Βασιλιάδη. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα κάνω τις εξής διαπιστώσεις. Εσείς ως ο Mr. Interview θα μου πείτε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Βλέπουμε, ναι μεν πρώτη και με μεγάλη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με κολλημένη τη βελόνα. Βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται αρχίσει να δημιουργείται, μάλλον έχει παγιωθεί αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και βλέπουμε και ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ αρχίζει να αισθάνεται στο σβέρκο του την ελληνική λύση και μάλλον ανήμπορο να μπορέσει να σκαρφαλώσει ή να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, και το λέω και όσους θέλει να το πετάξει, ας μου ρίξει και μια καρπαζιά, δεν θα έβγαζα το Πασόκ από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Και δεν θα το έβγαζα γιατί οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, νομίζω πλέον το έχετε απιστέψει όλοι, ότι δεν θα γίνουν το 2026. Άρα λοιπόν έχει δημοσκοπικά χρονικά περιθώρια να τα αξιοποιήσει ώστε να παρακάμψει. Δεν θα είναι εύκολο προφανώς, αλλά δεν θα το έβγαζα από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Γιατί έχουμε δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ να διευρυνθεί. Προσέξτε τώρα, αυτό πάω λίγο ανάποδα, αλλά παρακολουθήστε λίγο το σκεπτικό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία την καινούργια ή με την ηγεσία αυτών την Δούρου, να το πω έτσι, παπά Πολάκη, να μην το πω μόνο Δούρου, αρχίσει να συνομιλεί με τους άλλους όμορους χώρους, ίσως λίγο με τη Νέα Αριστερά, ίσως λίγο με τον Βαρουφάκη, ίσως όλοι μαζί. Δεν λέω ότι θα δώσει μια καινούργια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1% της προηγούμενης δικής μου δημοσκόπησης είναι στο 2%. Αυτό είναι μια στατιστικά σημαντική αύξηση της τάξης του 100%. Δεν είναι μια ασήμαντη διαφορά. Έτσι. Εάν λοιπόν αυτά τα σχήματα αρχίσουν μεταξύ τους λίγο να συνονοούνται, δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι θα φτιάξουν μια άλλη δυναμική, αλλά λέω ότι θα δημιουργηθεί ένα άλλο μικροκλίμα εκεί, το οποίο θα επαναδιεκδικήσει τους ψηφοφόρους από την Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα, που έχει δώσει δημοσκοπικά πάντα, δημοσκοπικά έχει δώσει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν μπορεί το σχήμα αυτό, ο Δούρου Παπάς Πολάκη, να διεκδικήσει ψηφοφόρους από το Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία, θα διεκδικήσει μόνο από τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκεί έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν το λέτε τυχαία, κύριε Βασιλιάδη. Άρα βλέπετε αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να ανεβάζει ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ και να πέφτουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν έχω πληροφορία αν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά εκεί πέρα, αλλά το βλέπω ως μια πιθανή εξέλιξη.
0: Όχι, δεν σας μιλάω για πληροφορία. Σας ρωτάω ως δημοσκοπικό έβριμα.
1: Ναι, μπορεί να αρχίσει να αλλάζει λίγο η ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά έχει την Ελλάδα ψηλά και το ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό είναι από τα απόλυτα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18% στις εκλογές του 2023 και τώρα είναι στο 2%, λείπουν 16 μονάδες. Πού είναι αυτές τις 16 μονάδες? Στον Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι, φανταστείτε, σαν μια ζυγαριά που μπορεί να αποκατεβαίνει. Ανάλογα με τι βαρύδια θα βάζει ή θα βγάζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κυρία Δούρου έδωσε μια δυναμική διαφορετική από αυτή που είχε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κοίτωσε τον Τσίπρα. Η κυρία Δούρου είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων από τα αρχικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς κοιτάζει πώς να ξαναφτιάξει το μαγαζί. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, εντελώς διαφορετική στρατηγική. Αλλά νομίζω το υπεραναλύουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, θα μου πεις τώρα.
0: Εσείς το θέσατε. Εγώ δεν θα σας πήγαινα εκεί να σας πω την αμαρτία μου.
1: Λοιπόν, απλά διαβλέπω, κύριε Παπαδάκη, ότι θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Βέβαια, ο ένας είναι ο Δαβίδ και ο άλλος είναι ο Γουλιάς. Δηλαδή, Δαβίδ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Γουλιάς είναι ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δαβίδ κέρδισε. Τον έριξε κάτω τον Γουλιάδη. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα βλέπω μία αναμέτρηση, βλέπω μία μάχη, η οποία θα είναι της αριστερής πολυκατοικίας, να το πω έτσι. Τώρα, από το Πασόκ για μένα, κύριε Παπαδάκη, όσο και να σας φανεί περίεργο και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε, είναι το κόμμα που κρατάει το κλειδί, τα κλειδιά των εξελίξεων. Το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, αν πει κολλημένη βελόνα κτλ. Okay, τα έχουμε ακούσει αυτά, ας πούμε ότι τα γιορτώ κι εγώ. Όμως με ένα 10-11-12% και παρατηρώντας τη σύσταση, τη συνταγή από την οποία αποτελείται το Πασόκ. Ποια είναι η συνταγή, δηλαδή πόσο αλάτι, πόσο πιπέρι, πόσο ρίγανη έχει το Πασόκ? Έχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δηλώνουν κεντρώοι ψηφοφόροι, ένα μεγάλο επίσης ποσοστό που δηλώνουν κεντροαριστεροί και ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 9% που δηλώνουν αριστεροί. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ γλυκοκοιτάζουν προς το Μητσοτάκη. Προσέξτε τι λέω. Προσέχω τι λέω. Δεν λέω προς την Δημοκρατία. Κοιτάζουν προς το Μητσοτάκη γιατί εκεί αισθάνονται κάποιο είδους σταθερότητα και ασφάλεια και δεν θέλουν να ζήσουν ξανά το πείραμα που ενδεχομένως λέγεται τσίπ. Οι αριστεροί ψηφοφόροι που είναι λίγοι, είναι κοντά στο 9%, σύμφωνα με αυτή την ακτινογραφία που κάναμε στα κόμματα μέσα, αυτοί προφανώς μπορεί να λειτουργήσουν προς τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν το ερώτημα τίθεται για το ΠΑΣΟΚ, θα μπορέσει να κρατήσει τη συνοχή του, το κεντρό του, το κεντρο αριστερό του και το αριστερό του κομμάτι, ώστε να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό με ό,τι αυτό σημαίνει. Εάν δεν μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να κρατήσει, τότε δύο ενδεχόμενα θα συμβούν. Ένα θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Προσέξτε, δεν θα την κάνει αυτοδύναμη, αλλά θα τη φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία, δηλαδή θα την κάνει τη δουλειά της λίγο πιο εύκολη. Ένα δεύτερο είναι ότι αν χάσει αριστερός ψηφοφόρος, υπάρχει πιθανότητα να δώσει άλλη μία με δύο μονάδες όδηση προς τον κύριο Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ αναλύσει. Αυτή την κάρτα την έχω δώσει δημοσιότητα, την έχετε και εσείς μπροστά σας. Είναι κάρτα αυτή τη στιγμή μας έρευνα. Αν το ποσοστό αναλύσει, όπως και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχω δώσει την εκπαίδευση, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι κεντροδεξιά, σε ένα άλλο κομμάτι είναι κεντρώα και σε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι είναι δεξιά. Η δεξιά, ο δεξιός ψηφοφόρος από τη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει ήδη. Αυτός που έχει μείνει δεξιός είναι πιστός πλέον Νέα Δημοκρατία. Γιατί η δεξιά έχει αναζητήσει καταφύγει αλλού, ξέρω εγώ, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, δεν ξέρω εγώ οπουδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει να χάσει πλέον αυτός δηλαδή που ψηφίζει σήμερα Νέα Δημοκρατία και δηλώνει δεξιός, νομίζω ότι δεν είναι καν βορρά για τον κύριο Σαμαρά. Ο οποίος και αυτός από κάπου πρέπει να αντλήσει. Δεν μπορεί να αντλήσει από κεντρώους ή από αριστερούς ή από κεντροαριστερούς. Θέλει το δεξιό κομμάτι. Και τους αναποφάσεις φυσικά της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Δηλαδή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα δεν έχουν αποφασίσει. Αυτή πράγματι είναι ένας καλός μεζές, να το πω έτσι, για να μπορέσει να ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, το αν το βάζω με κεφαλαία και με υπογράμμιση από κάτω, αν κάποτε ξεκινήσει αυτό το κόμμα που λέγεται ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
0: Ερώτηση για να κλείσουμε, για να μας βάλετε λίγο στα ενδότερα των δημοσκοπήσεων και της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Υπήρχαν οι άνθρωποι ασφαλώς οι οποίοι απάντησαν, υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να απαντήσουν στην δημοσκόπηση, στη συγκεκριμένη έρευνα, κύριε Βασιλιάδη. Το ποσοστό αυτών που θέλουν να δηλώσουν τι θα ψηφίσουν, αφότου έχουν ακούσει τους πάντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι υψηλό ή είναι τόσο χαμηλό που δεν καταγράφεται καν? Καταλαβαίνετε, με έμεσο τρόπο σας ρωτάω εάν την επόμενη μέρα της ΔΕΘ δούμε τελείως διαφορετική εικόνα.
1: Κοιτάξτε, προφήτης δεν είμαι. Αυτό που ξέρω όμως, όπως ξέρετε και εσείς δημοσιογράφοι, είναι ότι όλο το εκλογικό σώμα, όλοι οι Έλληνες περιμένουν να ακούσουν όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ποιο θα πει την πιο ελκυστική, την πιο ρεαλιστική, την πιο κοστολογημένη, την πιο ωραία, την πιο εφαρμόσιμη πρόταση, αυτό κύριε Παπαδάκη θα το ξέρω την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιδιορητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: 5η 27 Αυγούστου.
15: Προπόληση more.com.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στο χρόνο που απομένει θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε πάρα πολλά λεπτά. Πόσο, 5-6 λεπτάκια πρέπει να έχουμε, Νίκο Σαπρανίδη. Οπότε θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Μιχάλης, παραδείγματος χάρη, λέει ότι όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος απαντά για την ακρίβεια, ότι έχουμε ελεύθερη αγορά για να δικαιολογήσει αυτά τα οποία γίνονται σε σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί και οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μην βάλουν τα ενίκια στο Θεό και να επικαλεστούν τα λόγια του Υπουργού περί ελεύθερης αγοράς και τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, θα πω εγώ, Μιχάλη μου. Εντάξει, δεν είναι τώρα και αυτή η νοοτροπία. Και βεβαίως ο κύριος Θεοδωρικάκος, γενικότερα οποιοδήποτε πολιτικός και η πολιτική που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση, κρίνεται από εσάς. Εάν τώρα οποιοδήποτε πιάνεται από την οποιαδήποτε κουβέντα του οποιοδήποτε και πράττει με αυτόν τον τρόπο, τότε εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή μπορεί να είναι, να υπάρχει μια ταλαιπωρία και φέτος, ίσως και του χρόνου, για τους γονείς που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά τους, ή εν πάση περιπτώσει για οποιονδήποτε ψάχνει σπίτι, ακόμα και ένα νέο ζευγάρι, για να νοικιάσει στην Αθήνα και βλέπει αυτές τις εξωφρενικές τιμές. Ξέρετε, μπορεί να ζοριστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα βγάλει άκρη, αλλά οι ιδιοκτήτες αυτές, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν θα βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία αναμένεται να έρθουν και όσον αφορά σε επίπεδο νόμων, αλλά και στο πώς θα γίνει η διόρθωση στην αγορά. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο η διόρθωση θα γίνει στην αγορά. Πάντα έτσι γίνεται. Σε όλες τις ελεύθερες οικονομίες. Οπότε, ξέρετε, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κρατήσει έναν πιο συνετό δρόμο, νομίζω ότι θα βγουν κερδισμένοι. Διότι αυτοί οι ιδιοκτήτες θα μείνουν με τους καλούς ενοικιαστές. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, μας το έλεγε ο κύριος Κρανίδης τις προάλλες, ότι θα πρημοδοτείται ο ιδιοκτήτης που θα κρατά τον καλό ενοικιαστή στο σπίτι του, δεν θα τον διώχνει για να φέρει τον επόμενο για να δώσει, για να πάρει περισσότερα χρήματα, και θα πρημοδοτείται με φοροαπαλλαγές. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Πάντως κοντοζυγώνει, εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, κοντοζυγώνει η, πώς να το πω, έρχεται το τέλος για όλους αυτούς τους κακούς ιδιοκτήτες. Όπως νομίζω ότι έχει έρθει πλέον και το τέλος για τους κακούς ενοικιαστές. Λοιπόν, η Κατερίνα, ναι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρε Κατερίνα μου, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές και κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο το επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το σκάνδαλο, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα το πληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μην νομίζετε, οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Οι έντιμοι, μιλάμε για τους μεροκαματιάριδες, μιλάμε για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι παλεύουν νυχθημερών. Και ξέρετε, είναι τόσο πολύ στεναχωρημένοι, εκνευρισμένοι, που οτιδήποτε και να τους λένε, οτιδήποτε και να τους τάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν τους λογαριασμούς τους να... βλέπουν στους λογαριασμούς τους να υπάρχουν χρήματα, λένε δεν, για μας έχουν τελειώσει. Κρατήστε το αυτό. Το είχαμε πει και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι από τα μεγαλύτερα θέματα, από την η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί από όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η αιχμή, θα είναι η κορυφή μάλλον στην πυραμίδα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρες λέει Σπύρο. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ανάπτυξη από το 2019 έως σήμερα 38%. Όμως ξέχασε να βγάλει τον πληθωρισμό. Έτσι η Ελστάτ βγάζει την ανάπτυξη 10,89% από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ο Θοδωρής. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εγώ κάνω τις ερωτήσεις, ο κάθε συνεντευξιαζόμενος, συνεντευξιαζόμενη δίνει απαντήσεις. Μπορείτε να κρίνετε τις δικές μου ερωτήσεις ασφαλώς και να τις ψέξετε αν θέλετε, και πολύ περισσότερο μπορείτε να κρίνετε το συνεντευξιαζόμενο και τις απαντήσεις οι οποίες δίνει, ειδικά όταν, όταν φτάσει η ώρα να ζητήσει και το σταυρό σας. Την ψήφο σας δηλαδή. Ο ταξιτζής έτσι υπογράφει. Σπυράκο λέει καλημέρα. Τα λεφτά από το πετρέλαιο τα αφήνουμε στο δρόμο και τα μαζεύει ασφαλώς στον κουμπαρά η κυβέρνηση. Ο Τζόρτζ για τις συνεργασίες αναφέρεται ο Τζόρτζ. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Έχω μόλις πόσο, ένα λεπτό έχω, Νικόλα. Ένα λεπτό, λιγότερο από λεπτό. Καλημέρα σας. Θέλω να πω από το σταθμό σας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, γράφει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα κύριε Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος είναι ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Αναφέρεται στην άκρως αποτυχημένη υψηλή στρατηγική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που αποκάλυψε τα όρια της δυνατότητας της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Αναφέρεσαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Μίτσο και σε σένα. Χρόνια πολλά λέει. Ναι. Α ναι, σήμερα είναι αυτή η μέρα. Χρόνια πολλά ρε Μίτσο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις Μίτσο μου. Δεν ήξερα ότι είναι στο ημερολόγιο δεν το είχε. Προφανώς εσύ έχεις το δικό σου ημερολόγιο. Οπότε χρόνια σου πολλά. Γεια σου Οδυσσέα, να είσαι καλά. Δεν υπάρχουν λέει, δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί ιδιοκτήτες. Υπάρχει προσφορά και η ζήτηση για να μειωθεί η τιμή. Θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά. Όλα τα εγκαταλελειμμένα να γκρεμιστούν χωρίς την καθυστέρηση στα κληρονομικά και να κτιστούν με κτίρια νέα διαμερίσματα, προτείνει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης, αύριο το πρωί στις 6. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε. Στις 6 ώρα το πρωί θα είμαι αύριο. Οπότε, εάν θέλετε να πράξετε τα ανάλογα, για χαρά.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστεύομαι.
7: Η ώρα στον Ινκεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάζεται.
8: της, της EpsilonNet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο η υδράργυρο αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μεγάρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία, δήλωσε στο Real FM ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμιράς. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες, το κινητό των οποίων παραμένει άγνωστο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδά του. Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του Ιωταχή. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από Λέμβους, νότια της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων ετήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πρόκριση για τον Γκλιντ, Σαμπάχ Μπακού και Λάσκ Λίτς στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των play-off, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιντ Ναϊμέγεν 3-0 και Λάσκ Λίτς Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, λέει ο Νίκος Απρανίδης. Πού πάμε, ρωτάει η Στεφανία Κασίμη. Πού πάμε, Χριστιανή μου, να αρχίσουμε την εκπομπή κάποια στιγμή.
1: 7 λεπτά μετά τις 9. Τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη,
1: ωραία.
0: Να σου πω.
1: Θέσε το δίλημα.
0: Λοιπόν, εγώ το δεν δίλημα, έχω δίλημα. Δεν δίλημα. Όχι, δεν έχω δίλημα. Δεν έχω. Το έχω λύσει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Για την Τετάρτη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Η Τετάρτη είναι για μένα η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Ωραία. Ωραία, θέσε το ερώτημα.
0: Είναι η νέα Δευτέρα.
1: Η νέα Δευτέρα.
0: Πώς λέγαμε πάντα, η Δευτέρα είναι πολύ κακή μέρα.
1: Η Δευτέρα παραμένει κακή μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Τετάρτη είναι ακόμα χειρότερη, θέλω να σου πω. Γιατί είναι ακριβώς τη μέση της εβδομάδας και έχουμε επιχειρηματολογία εδώ με τον Νίκο Σαφραλίδη.
1: Να μας στείλουν και
0: έχουμε κάνει συζήτηση, ανάλυση επί του θέματος. Λοιπόν, είναι μακριά από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μακριά από το επόμενο. Δηλαδή,
1: η Τετάρτη είναι μια καλή μέρα για να κάθεσαι.
0: Αμπράβο. Συμφωνώ και απαυξάνω.
1: Ένα ρεπό.
0: Αν κατεβάσεις πρόταση.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί
0: σε στηρίζω.
1: Ρεπό Τετάρτη.
0: Α, κατάλαβες τώρα. Γιατί πρέπει να σπάσει η εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Πρέπει να σπάσει η εβδομάδα, Στεφανία, με κάποιον τρόπο. Να πάρεις μία ανάσα, να βγεις για έναν καφέ, να βγεις να κάνεις ψώνια, να μην κάνεις τίποτα ενδεχομένως, το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, διαφωνείς.
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω.
0: Τώρα που σου ανέπτυξα το σκεπτικό.
1: Κοίτα,
0: μου.
1: Θέλω να είμαι πολύ τους ειλικρινείς. Μου φαίνονται όλες ίδιες.
0: Αλλά. Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, με συγχωρείς.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω φτάσει και σε σημείο που όταν δεν δούλευα Σαββατοκύριακο και ερχόταν η Δευτέρα, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ.
0: Ναι.
1: Έμπαινα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Τώρα δεν πάω στην
1: άλλο
0: περίπτωση.
1: Πρόγραμμα.
0: Δεν πάω στην περίπτωση δουλεύουμε Σαββατοκύριακο και τέτοια. Εγώ πάω στην normal. Γιατί και εμείς που ήμασταν εδώ το Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν μου.
1: Ωραία,
0: είναι σαν να τα έχω πάρει όλα σε.
1: Η Τετάρτη σου φαίνεται κανονική.
0: Χειρότερη, γιατί δούλευα και το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι θέμα συνήθεια. Μετά θα σου φαίνονται όλες ίδιες. Ξέρω τι σου λέω. Αν το κάνει καμιά 20 φορές. Ναι. Ναι, η Βασιλόπουλα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αν το κάνει η Ελισάβετ, λέω καμιά.
0: Δεν ακούει κανείς, δεν ακούει, δεν ακούει. Δεν ακούει,
1: δεν ακούει. Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς ποια είναι η χειρότερη μέρα σας. Έτσι, από περιέργεια.
0: Με το
1: επιχείρημα. Ωραία και αισιόδοξα.
0: Ναι, πολύ αισιόδοξα, έτσι. Ναι. Μας βάλανε εδώ, προφανώς. Τι.
1: Α, να. Με το που το είπα, ήρθε εδώ η συνεργάτιδα. Θα τα πω στο διάλειμμα.
0: Καλά, τι είσαι,
1: για
0: το καρφί της τάξης.
1: Το καρφί. Εσύ τι είσαι, το φυτό της τάξης? Και εγώ είμαι το καρφί της τάξης.
0: Εντάξει, εντάξει. Καλά θα πάει και αυτή η Τετάρτη, καλά θα πάει, το είδα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Ελισάβετ, γεια σας. Γεια σας.
0: Χαιρετάμε τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Σπύρο, άμα θες, άμα δεν έχεις κάτι να κάνεις, επειδή είναι Τετάρτη και είναι δύσκολη μέρα, μπορείς και να έρθεις μέσα.
1: Μπορείς και να έρθεις. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι άποψη έχει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Για την Τετάρτη.
0: Για την ημέρα Τετάρτη.
1: Θα έχει την ίδια με μένα, να ξέρεις.
2: Εάν μπορείτε μέσα σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία από ό,τι κατάλαβα θα θέσετε πάρα πολύ σύντομα και με θεσμικό τρόπο. Ναι, είμαι σίγουρος. Αν μπορείτε να βάλετε και την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα.
1: Στην Πέμπτη για το ρεπό.
2: Ναι. Διότι για κάποιο λόγο εμένα με κουράζει η Πέμπτη.
1: Να σου πω ότι είναι ίδιες ημέρες.
2: Μόνο η Πέμπτη μου είναι λίγο πιο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
2: ότι υπάρχει άλλη μία μέρα μπροστά, η Παρασκευή και ουφ και το ένα και το άλλο. Η Πέμπτη, ναι, η Πέμπτη.
0: Έχεις φάει
2: λίγο
0: το γάιδαρο και εκεί που τον έχεις φάει αυτή η ουρά δεν μπορεί να τη φας.
2: Ενώ την Παρασκευή, παρόλο που θεωρητικά είμαι πιο κουρασμένος από ότι την Πέμπτη.
0: Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα για μένα.
2: Παρασκευή, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Η προσδοκία.
2: Έτσι, η προσδοκία του Σαββατοκύριακου που ξέρει ότι έρχεται ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Έχετε, δεν καταλαβαίνω.
2: Άσε με να τελειώσω. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ύπνο.
0: Ναι. Ξεκούραση. Γέμισμα μπαταρίας.
2: Ναι, αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει δουλεύεις και στο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν έχει καμία
0: απολύτως
2: σημασία.
0: Έχει την προσδοκία της δουλειάς.
2: Εξάλλου η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη
1: παπαδάκι
2: του Σαββατοκύριακου.
1: Πες τα Παπαδάκη.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Φέρνει στον Παπαδάκη να πει κάτι θετικό. Πού να το πει, να ισιώσει λίγο η εκπομπή, να πούμε ότι την πήραμε λίγο πιο σωστά. Τίποτα.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω.
0: Την κάνει χειρότερη.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω και σου λέω ότι όλες μέρες είναι ίδιες γιατί δουλεύει. Δεν με ακούς.
0: Το τον ίδιο. Τώρα το σκεπτικό, ναι, του Σπύρου Παπαδάκη. Αν θέσετε αιτήματα,
2: ναι,
0: θα θέλω να συνδράμω και εγώ. Δηλαδή, Σπύρο, βάζει εμά μπροστά, ναι, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, σωστό.
2: Εσείς δεν το θέσατε.
0: Το έθεσε κανένα. Το περίμενε στη γωνία.
2: Εγώ
0: το περίμενε.
2: Εξάλλου η Στεφανία ξέρει. Όταν χτυπάω το χέρι στο γραφείο και λέω, παιδιά, θέλω αυτό. Γίνεται το αντίθετο.
0: Γίνεται το αντίθετο.
2: Οπότε.
0: Εσύ, και εσύ το αντίθετο.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για πάρ' το αλλιώς, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Λοιπόν.
2: Καλή εκπομπούλα, καλή συνέχεια, κορίτσια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ηχών και στο τηλεφωνικό κέντρο Ενιέβη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε που? Στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Προσπεράσαμε έτσι, αλλά είχαμε αρχίσει την εκπομπή εδώ σε συνεννόηση με τον Νίκο, με τον Ντόλι Πάρτον.
1: Βέβαια.
0: 9 to 5, γιατί ολόκληρος πλανητάρχης έχει κηρύξει εδώ πέρα πένθος στις ΗΠΑ με σύστιες οι σημαίες για μία εβδομάδα στην Αμερική για την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, η οποία διάβαζα κάποια στοιχεία για την ζωή της από 6 ετών. 6 ετών είχε γράψει, λέει, το πρώτο της τραγούδι.
1: 6 ετών, ναι. 80 ετών έφυγε από τη ζωή.
0: Αφορούσε το πρώτο της τραγούδι την αγαπημένη της κούκλα και από 11 ετών έκανε εμφανίσεις πια και στο τοπικό ραδιόφωνο. Είχε κερδίσει 11 βραβεία Grammy. Αυτή η εντυπωσιακή εμφάνισή της, τα κεντρικά κοστούμια φορούσε, αλλά και το χαμόγελό της, αλλά και η χαρά της πάνω στην σκηνή θα μείνουν ζωντανά για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Θεωρείται Λίνωνα.
0: Ναι.
1: Της pop country.
0: Ναι, γιατί έκανε και την country αγαπητή.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα μέρος του πληθυσμού και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει. Και γεννήθηκε και σαν αγεφύρος, παιδί μου, γενιές καλλιτεχνών.
0: Ακριβώς αυτό. Και την έκανε γνωστή αυτό το είδος μουσικής. Το διοχέτευσε και μέσα από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε και για τις οποίες είχε γράψει και τραγούδια. Γιατί και το 9 to 5 είναι από ταινία. Έκανε αγαπητό αυτό το είδος σε πολλά μέρη του πλανήτη.

0: Να πούμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Δημήτρη Κοκότα, που επίσης έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν,
1: πολύ νέος.
0: Πολύ νέος.
1: Σε ηλικία 57 ετών, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Δυόμιση πια.
1: Ναι,
0: από τον Μάρτιο του 24.
1: Όταν είδε ότι πέρασαν δύο χρόνια, τι να σου πω, δηλαδή.
0: Για μια εκπομπή αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Ήταν πολύ βαριά από την αρχή. Λοιπόν, διασωληνώθηκε, ήταν στην μονάδα φραγμάτων. Από την πρώτη στιγμή σου λέω υπήρχε μια πολύ αβεβαιή πρόγνωση. Εντάξει, πολύ καιρός.
1: Έλεγαν οι γιατροί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πολύ καιρός.
1: Πολύ, πολύ. Όταν είσαι πάνω από δύο χρόνια στην εντατική, ήταν πάρα πολύ σοβαρό και το έμφραγμα και η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί τότε. Ο Δημήτρης Κοκότας, ο οποίος για τη δική μας γενιά, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην έχουν τέτοια επαφή, τη δεκαετία του 90 είχε κάνει πάρα πολύ
0: μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ειδικά στη συνεργασία του με τον Φίβο. Στους τρεις πρώτους δίσκους και αργότερα και με τον Νίκο Καρβέλα, ήταν η δεκαετία αυτού του pop λαϊκού τραγουδιού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πώς ήταν pop country που λέγαμε τον Πάρκο.
0: Pop λαϊκό.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα και τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος στο
0: στούντιο. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εγώ έπεσα έξω, Παναγιώτη, να ξέρεις. Είπαμε, έπεσα έξω. Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
0: έχει κάθε μέρα. Χθες τα λέγαμε, ναι, αλλά. Υπάρχει αισθητή επιδείνωση.
1: Όχι, μην κλάψεις.
0: Δεν κλαίω.
1: Κάτσε, γιατί άμα το κάνεις αυτό. Αλλά τώρα, τη Δευτέρα δεν θα κάνεις.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως από την πρώτη μέρα που έχω επιστρέψει από τις διακοπές μέχρι σήμερα, κάθε μέρα δίνω ένα 5% παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο μποτιλιάρισμα.
1: Έχω την εντύπωση ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δίνεις και ένα 10%
0: Όχι,
1: παραπάνω.
0: Μετά το 10 θα είναι στο 100 συν. Μετά θα πάμε στο 100. Κατάλαβες.
1: Μετά απλά απελπίσου και μείνε εκεί.
0: Ακινητοποιημένη
1: είναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, ποια είναι η εικόνα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αρχικά να πω ότι συμφωνώ και με τις δύο και σε αυτό που λέει η Στεφάνια.
0: Αυτό σου λέει, σιγά με δεν διαφωνούσες. Και με τις δύο πρέπει να συμφωνείς. Μπράβο,
2: έτσι, σωστά.
0: Πολύ σωστή.
1: Καλά το πας, Παναγιώτη. Μαθαίνεις.
2: Καλά ξεκίνησε.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Αλλά για αρχή θα δούμε τα σημερινά, μην προτρέχουμε. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα ευχάριστα στον Κηφισό είναι ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα κάθε μέρα. Μετά είναι άδειο συνήθως. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο, και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει.
0: Κρατάω
1: και
0: το ευχάριστα.
1: Ναι, ποιο ήταν το ευχάριστο?
0: Ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα προς το παρόν.
1: Ναι, ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω, μετά τις 9 κάτι είχε γίνει και φορτώνει. Φορτώνει λίγο πιο αργά. Από την άλλη εβδομάδα θα φορτώνει από πιο νωρίς.
0: Φορτώνει πότε λες εσύ?
1: Φορτώνει από κίνηση, αλλά δεν έχει τη δυναμική από πολύ νωρίς ακόμα.
0: Γενικά όμως χαλαρώνει μετά τις 10. Καταλαβαίνω που πηγαίνει ο κόσμος δουλειά του, δεν έχει κάτι.
1: Λείπει ακόμα κόσμος. Τέλος πάντων, θα δούμε αργότερα λοιπόν.
0: Κάτσε να δεις να ανοίξουν και τα σχολεία τι θα γίνει.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα μέρες. 11 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Δεν μπορούσαν και αυτοί οι χριστιανοί να το πάνε Δευτέρα με την.
0: Αυτό γιατί γίνεται, μπορεί να με εξηγήσει.
1: Είναι στάνταρ ημερομηνία 11. Τώρα του χρόνου.
0: Ναι, γιατί γίνεται τώρα αφού πέφτει Παρασκευή.
1: Του χρόνου που θα πέφτει, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο ή 11η.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάνε πιο αργά, όχι πιο νωρίς.
1: Εσύ
0: τι θες?
1: Εννοείται. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε πολύ μπροστά, συγγνώμη, θα ασχοληθούμε σήμερα με το.
1: Με τι θες?
0: Με την κίνηση, λέω, επειδή δεν θα αφήσουμε.
1: Βλέπουμε μπροστά εμείς. Δεν θα αφήσουμε να έρθει η Δευτέρα, ούτε το άνοιγμα των σχολείων εννοείται. Έχουμε καλεσμένο συγκοινωνιολόγο αργότερα για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει και κάτι δηλαδή. Γιατί.
0: Μπορεί να γίνει. Φύγετε εσύ, να μείνουμε εμείς. Θα φύγω εγώ.
1: Φεύγω και εγώ φεύγω.
0: Α,
1: δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να είμαι στους μισούς που θα φύγουν.
0: Πας και εσύ επαρχία.
1: Ναι, στους μισούς που θα φύγουν θέλω να είμαι κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι λοιπόν, λέτε, αλλά δεν φεύγει κανείς.
1: Έτσι λένε όλοι. Το ξέρω.
0: Έτσι λέμε όλοι.
1: Και όλοι μένουν εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σοκράτη που λέει ότι μας στέλνει μήνυμα από το τελείως καλοκαιρινό και ζεστό Ρέθυμνο. Περπάτημα λέει και σήμερα, αλλά πολύ ζέστη. Πού πας, Σοκράτη? Μετά τη σειρά με τέτοια ζέστη.
0: Ο Σοκράτης πάλι υπερπατούσε αυτή την ώρα, το θυμάσαι.
1: Ναι. Δεν είναι σωστή ώρα αυτή. Να σου πω, είδες τις θερμοκρασίες.
0: Αν ο άνθρωπος είναι εντάξει, τι πρόβλημα έχει. Μπορεί να είναι εξοπλισμένος να φοράει καπελάκι, αντιλιακό, νεράκι. Και επίσης δεν μας έχει πει πόσο περπατάει.
1: Τι εννοείς.
0: Μπορεί περπατάει 5 λεπτά. Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Μα έχει στείλει και φωτογραφία εντωμεταξύ.
0: Και τι από τη φωτογραφία καταλαβαίνεις πόσα λεπτά περπατάει.
1: Όχι, όχι, δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Φαίνεται στο βάθος της θάλασσα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Σοκράτη, στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Από τις 8 περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, νομίζω οι πέντε είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Πλώρα Ηρακλείου 40,5, Ελαφωνήσι Χανίων 40,4, Γόρτινα Ηρακλείου 40,4, μετά είναι η Σπάρτη, εντάξει, συνηθής ύποπτο 40,3, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,3, Κρανίδη 39,9, Λόφος Χασάν 39,7 και Άσος Κορινθίας 39,3.
0: Α, είδες που λέγαμε και για την Κρήτη προχθές.
1: Έφτασε και εκεί πολύ ζέστη.
0: Θερμοκρασίες. Να βλέπω ότι σήμερα, σύμφωνα με το ερωτολόγιο, η Εκκλησία μας με τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει.
0: Ανδριανή, Ανδριάν, Ανδριάν, Ανδριανός, Ναταλία, Ναταλή. Χρόνια πολλά. Μια που λες για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσει ο καιρούλης, μέχρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς στα νότια.
1: Θα έχουμε λοιπόν
0: εδώ υπηρετικά 36-38, ναι.
1: Σαραντάρια νομίζω θα είναι πάρα πολύ τοπικού χαρακτήρα αν έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τοπικού είναι, δεν βλέπω κι εγώ. Μέχρι δεν 39 βλέπω. Στα νησιά 34-36.
1: Η Αθήνα θα έχει 37, τοπικά 38, η Θεσσαλονίκη 34 και κάτι μπόρες εκεί στα ορεινά.
0: Κάτι ψηλά νομίζω ότι θα
1: βγεις. Κάτι ψηλά. Στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης μπόρες από το μεσημέρι. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα στη Νότια Πελοπόννησο, λογικό, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και τη Νότια Κρήτη. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσο παρατεταμένη ζέστη, νομίζω ότι και η αντοχή μας έχει πέσει.
0: Η αντοχή μας έχει πέσει και επίσης είναι πιο ζεστά τα κτίρια.
1: Ναι, έτσι. Έχουν πυρώσει οι τείχοι, παιδιά. Και ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια από αύριο μεθαύριο. Θα δούμε λοιπόν και 7 μποφόρ, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τον χάρτη επικινδυνότητας, αν δεν τον είδατε, δείτε τον, γιατί σήμερα την πιο δύσκολη κατάσταση είναι στα Ιόνια νησιά. Εκεί είναι στο πορτοκαλί. Και η μισή, όχι μισή χώρα. Τα τρία τέταρτα της χώρας είναι κίτρινα.
0: Ναι, τρία με πέντε έχει σήμερα. Τοπικά έχει και έξι σήμερα. Δεν είναι ότι δεν έχει και αέρα.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, ο Αντώνης.
0: Απλώς συγγνώμη, επειδή είχε πάρα πολύ αέρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Πολύ μελτέμι. Τώρα μας φαίνεται ότι δεν φυσάει.
1: Θα ξανάρθει.
0: Αλλά φυσάει όμως.
1: Το
0: Σαββατοκύριακο
1: θα ξανάρθει έντονο μελτέμι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε προσοχή. Ο Αντώνης λέει, από οδηγός ταξί μάλλον, μια χαρά λέει είναι οι δρόμοι ακόμα. Ιδιαίτερο
0: χαιρετισμό. Εξαρτάται με τι. Στο καλημέρα. Εξαρτάται με τι το συγκρίνεις πάντα.
1: Στη ζωή. Ναι, κοίτα. Το συγκρίνεις
0: με
1: αυτά που ξέρεις συνήθως, που οι δρόμοι είναι πυγμένοι. Οπότε λες μια χαρά είναι ακόμα.
0: Για να δω λίγο. Έχασα το μήνυμα του Αντώνη. Ανάτο. Λοιπόν. Ναι, εξαρτάται με το συγκρίνεις, Αντώνη μου. Πραγματικά, αν το συγκρίνεις δηλαδή με τον Οκτώβριο, ας πούμε, τα τέλη Αυγούστου, εντάξει.
1: Μη φτάνεις τόσο μακριά.
0: Είναι πολύ σαφής η διαφορά.
1: Μη φτάνεις τόσο μακριά. Την Τρίτη δεν είναι που μπαίνει Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Σεπτέμβρης είναι από τους χειρότερους μήνες, γιατί υπάρχει πολύ κινητικότητα.
0: Βασικά θα τον ρωτήσουμε τον ειδικό. Να μας πει.
1: Έτσι είναι η δική μου αίσθηση.
0: Και εμένα δική μου αυτή είναι. Υπάρχει πάντα πολύ κινητικότητα. Ισχύει αυτό.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που έχει πολλά που πρέπει να διευθυνθεί.
0: Αυτό που λέμε για την κινητικότητα του Σεπτέμβρη, το παίρνουν υπόψη τους ακόμα και για τα μέτρα που λαμβάνουν και εξετάζουν για το ακάψιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα το Σεπτέμβρη. Παίζει ρόλο, γιατί ακόμα δεν θα ανακοινωθεί λοιπόν Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Όπου να είναι, παιδιά, γιατί είναι θέμα ημερών να μάθουμε τι θα γίνει με τα μέτρα για τα καύσιμα. Τώρα, ο Νικόλαος λέει: χειρότερη μέρα. Να, είδε που διαφέρουν οι απόψεις.
0: Για πες.
1: Η Τρίτη λέει είναι η χειρότερη μέρα.
0: Η Τρίτη.
1: Η Δευτέρα λέει: φεύγει γρήγορα, γιατί συζητά πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν δουλεύει, βλέπω.
1: Όχι, βρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα για εσύ. Για την Τρίτη λέει: τα είπαμε. Την Τετάρτη λέει: μετά τις 12 το μεσημέρι. Έχει βάλει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά τις 12 αρχίζει να χνοφαίνεται ένα wow weekend. Πέμπτη φεύγει σχεδιάζοντας το
0: Σαββατοκύριακο. Πότε χνοφαίνεται το wow weekend?
1: Μόλις τελειώσει η εκπομπή μας σήμερα. Τετάρτη 12 το μεσημέρι.
0: Ναι. Να μου πεις και το ζώδιό σου, αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο.
1: Την Πέμπτη σχεδιάζεις το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή την καταλαβαίνεις, γιατί η σκέψη σου είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ δουλειά.
1: Οπότε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Από πολύ τώρα, δουλειά έχει πέσει, βλέπω.
1: Ο Νικόλαος. Α, και μην ξεχνιόμαστε, σήμερα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω τώρα γκριμάτες και τέτοια να μου κάνεις.
0: Αύριο σου εύχομαι να έρθεις εδώ πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη, να κερνάς τον κόσμο.
1: Καλά, εντάξει, δεν είχαμε και γεννητούργια που λέει.
0: Πόσα γκολ θέλετε να βάλετε?
1: Κοίτα, είχαμε λευκή ισοπαλία στη Βουλγαρία, 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι και ένα γκολ να βάλουμε, προκρινόμαστε.
0: Στο εύχομαι.
1: Εντάξει, όχι να βάλουμε μόνο ένα.
0: Κατά άλλο δεν παίζει, Ελισάβετ.
1: Αύριο οι υπόλοιποι.
0: Αύριο οι υπόλοιποι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί υπάρχει η σαφής διαφοροποίηση. Εμείς είμαστε Champions League τώρα, δεν είμαστε. Τα υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Ναι, βεβαίως. Να το χαρείτε. Εγώ είμαι. Σου έχω πει στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν σου το έχω πει σε ένα άλλο.
1: Είσαι με όλες τις
0: ελληνικές. Είμαι πάντα ομάδες. Με ελληνική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, λοιπόν. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Ο Σαπραδίδης διαφωνεί, να ξέρεις.
1: Ο Σαπραδίδης, άλλη υπόθεση. Καλά, και εσύ.
0: Στην Ευρώπη είμαστε με ελληνική ομάδα, Νίκο. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Ξέρω τι σου λέω.
0: Όχι.
1: Εξαρτάται από την ελληνική ομάδα, θα πει τώρα ο Νίκος.
0: Όχι, ποια
1: ομάδα είναι. Ή γενικά μόνο με τη δική σου ομάδα,
0: δηλαδή,
1: στην Ευρώπη.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπορέσει ο Σαπρανίδης να είναι ΑΕΚ, ας πούμε, Παναθηναϊκός?
1: Δηλαδή δεν θα υποστηρίξει, ας πούμε, την ΑΕΚ να περάσει σήμερα? Δεν σε βλέπω.
0: Του είναι αδιάφορο, κατάλαβες.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι του είναι αδιάφορο.
0: Περίμενε.
1: Γιατί η ομάδα του αποκλείστηκε από το Champions League.
0: Δεν έχω τελειώσει την πρόταση. Προς το παρόν του είναι αδιάφορο. Αν αποκλειστεί η ΑΕΚ, αύριο το πρωί αυτό θα συζητάει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί τώρα να μην έχει το παρεάκι του ακόμα.
1: Κάτσε, μαζεύονται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μαζεύονται σιγά σιγά και θα γίνει εδώ, ναι, κατάσταση.
0: Ναι, αλλά μια χαρά τα συζητάει για τις ήττες.
1: Για να δω
0: των
1: λοιπόν
0: άλλων ομάδων.
1: Κατά πόσο δεν σε ενδιαφέρει, Νίκο, αύριο θα δω τις αντιδράσεις του. Ορίστε, Στεφανία. Έρχονται και άλλα μηνύματα από οδηγούς ταξί. Λέει ο Παντελής: οι δρόμοι μια χαρά, Πετρούπολη Κεφαλάρη, 25 λεπτά.
0: Ναι, είναι.
1: Καλεί τον κόσμο να μείνει στα χωριά του για να μείνουν έτσι και οι δρόμοι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Δεν το βλέπω, Παντελή.
0: Στέφανος. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω για τη συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά δύο φρεγάτων Μπεργαμίνη, που είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Μπορούμε να. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Αλλά θα μείνω στο κλίμα και θα διαβάσω λίγο το μήνυμα του Στέφανου. Καλημέρα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο Παναθηναϊκός. Όλες οι άλλες δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Σας χάνουν, να σου πω.
1: Άντε, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η ώρα, ναι.
3: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. ΙΔΕΗ παρουσιάζει.

0: 4 reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιές σε Στεφάνη Βιωτίας και Ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Εμπριστική επίθεση με 2 βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους 2 δράστες.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. 9 και 32, Real FM 97 και 8, η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκο Απρανίδη, ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Και στην παρέα μας θα μπει και ο συνάδελφος ο Χριστός Μαζανίτης, γιατί πριν από λίγα λεπτά, όπως έλεγε η Στεφανία, ανακοινώθηκε η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα σας. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση την οποία ήδη είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες μέσα από το ρεπορτάζ στο 20.gr και βεβαίως στην Real News της Κυριακής.

0: πρόκειται για την πρόσκληση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών Πρέμ, Παύλα Μπεργαμίνη. Πρόκειται για φρεγάτες εκτοπίσματος περίπου 6.000 τόνων. Αυτές έχουν αυξημένες αντιποβρυχιακές δυνατότητες αλλά και δυνατότητες δημιουργίας αεράμινας περιοχής. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά? Σημαίνει το ότι η Ελλάδα μετά τις 4 Μπελαρά με την πρόσκληση αυτών των δύο φρεγατών σημαίνει το ότι διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο, καθότι πρόκειται για πλοία, ειδικά η Μπεργαμίνη. Η Μπεργαμίνη είναι η κλάση, είναι το πρώτο πλοίο περί αυτό το όνομα και επιχειρεί ήδη αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιχειρεί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια από τις φρεγάτες η οποία έχει αντιμετωπίσει απειλές των ανταρτών των τρομοκρατών Χούθη. Να αναφέρουμε ότι τα πλοία αυτά θα περάσουν ένα πρόγραμμα μίνι εξυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν κάποια σειρά, κάποια οπλικά συστήματα τα οποία θα είναι συμβατά με αυτά τα οποία ήδη χρησιμοποιούν στο πολεμικό ναυτικό και ιδιαίτερα στις φρεγάτες Μπελαρά, προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε η πολυποθητή ομοιοτυπία για να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η σχετική υπογραφή για την πρόσκληση αυτών των δύο φρεγατών θα γίνει την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκη Δέλια και του Ιταλού ομολογού του Γκουιντό Γκροσέτο, καθώς και των αρχηγών του ναυτικού και των δύο χωρών.
1: Τώρα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε αυτές οι φρεγάτες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τους ώστε να μπουν στις ένοπλες δυνάμεις μας?
0: Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Αυτό πάντως το οποίο φαίνεται σύμφωνα με τις προφορές που έχουμε είναι το ότι μέσα στο 2027 τουλάχιστον τη μία από τις δύο, μάλλον στο τέλος του 2027 αρχίζει το 28, η μία από τις δύο θα έρθει. Και μιλάμε για μια χρονιά ορόσημο τώρα σε ό,τι αφορά το 2020, σε ό,τι αφορά το 2027-2028, διότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και των 4 φρεγατών Μπελαρά. Οπότε θα έχουμε ένα σύνολο 6 νέων μονάδων για το πολεμικό ναυτικό, 4 ολοκένουργων και 2 μεταχειρισμένων, οι οποίες όμως θα προσδώσουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πλήμα.
2: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις φρεγάτες, κάποια στιγμή έλεγες ότι διχάζουν ουσιαστικά, γιατί η εισαγωγή τους στο πολεμικό ναυτικό δεν αποτελούσε μία ανέφελη διαδικασία. Το λέω αναφορικά με τον τομέα της υποστήριξης και της επιμελητίας. Γιατί αυτό?
0: Λοιπόν, κοίτα, μιλάμε τώρα για δύο τελείως διαφορετικά πλοία. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη εν σχέση με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό.
2: Ναι.
0: Άρα, μιλάμε λοιπόν για δύο μονάδες, ναι, όπου κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν και οι δύο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί υπέρ άνθρωπες προσπάθειες, ναι, από τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Πάντα σε ένα οπλικό σύστημα, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, είτε πρόκειται για πλοίο, και τα όλα να υπάρχει 100% διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Παρά μόνο αν συντρέχουν ακραίοι υψηλοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν, από τις δύο, ας υπολογίζουμε ότι επί του πεδίου θα είναι διαθέσιμη η μία. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα είναι και οι δύο διαθέσιμες, αλλά συνήθως υπάρχει το 1:2, που είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια και με την εξοικονόμηση πόρων αλλά και δυνάμεων. Διότι αν τα έχει και τα δύο σε καθημερινή τριβή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποστήριξης.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό ναυτικό.
2: Εννοείς και τη διαλειτουργικότητα, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Άρα θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εφοδιαστική αλυσίδα σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά κινητού του στήριξης. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτά τα δύο τα καράβια, δεν είναι οι ίδιοι ότι θα μπορούν να φέρουν σε πέρα τις ίδιες εργασίες που είναι για παράδειγμα για την Μπελαρά ή και τις παλαιότερες ΜΕΚΟ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ηλεκτρολόγος ο οποίος έρχεται και αλλάζει μια μπρίζα, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και για αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξειδικευτούν πάνω σε αυτά.
2: Ναι.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτά δεν μπορούν ταυτόχρονα να απασχολούνται σε κάτι διαφορετικό. Άρα μιλάμε για ανθρώπινους πόρους, πολύτιμους αυτή τη στιγμή, για τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει και ήδη έχει αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό του το πολεμικό ναυτικό και γι' αυτό το λόγο είχε αποφασίσει βεβαίως να αποχωρήσουμε σε αυτήν την πρόσκληση.
1: Σε όλη αυτή τη συμφωνία, Χρήστο, με κάποιον τρόπο θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία?
0: Αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού παύλα αναβάθμισης, θα υπάρχει εμπλοκή συμμετοχή μάλλον της εγχώριας βιομηχανίας και που σημαίνει και ελληνικών ναυπηγείων, χωρίς όμως λεπτομέρειες μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές.
2: Ναι. Μάλιστα. Πάντως νομίζω το timing, γιατί όλα παίζουν ρόλο στη ζωή.
1: Αλίμονο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει μέσα και στην επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και εγχώριας βιομηχανίας έγινε στο γεγονός της συντήρησης αλλά και της προσαρμογής των νέων συστημάτων στο πλοίο. Δηλαδή, κάτω καινούργια οπλικά συστήματα που θα μπουν στο πλοίο. Αυτά θα γίνουν από ό,τι φαίνεται σε ελληνικά ναυπηγεία.
2: Ναι. Θα επανέρχομαι. Πάντως το timing εγώ δεν θεωρώ, γιατί ο Χρήστος το γράφει πάρα πολύ καιρό αυτό. Συζητείται από πέρυσι, νομίζω. Δεν το συζητάμε
0: σωστό,
2: αυτό, Χρήστο.
0: Σωστό, λοιπόν. Σωστό.
2: Νομίζω το timing το οποίο έρχεται δεν είναι τυχαία. Το λέω τυχαίο και το λέω και με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν και το πιέζαν να γίνει, γιατί υπήρχαν και κάποια πισωγυρίσματα από την πλευρά της Ιταλίας. Mm-hmm. Υπήρχαν πισωγυρίσματα κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού που θέλανε να γίνει επάνω στα πλοία και για το οποίο έλεγε η Ιταλία ότι προκειμένου να σας τα παραδώσουμε, ο εξυγχρονισμός θα πρέπει να γίνει στα ιταλικά ναυπηγεία. Φαίνεται τώρα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι αυτός ο σκόπος ξεπεράστηκε και έτσι καταλήγουμε και στην υπογραφή της συμφωνίας για την πρόσκληση των δύο φρεγατών.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ για μία ακόμη φορά. Χρήστο, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Χρήστο.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να αρχίσουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, θες να το πούμε τώρα.
0: Κρίνοντας μία απόφαση.
1: Παρένθεση.
0: Γιατί πίστευαν φορολογούμενοι ότι είχαν κλείσει οριστικά λόγω παραγραφής υποθέσεις τους, αλλά ουσιαστικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτές οι υποθέσεις μπορεί να βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας.
1: Ναι, ουσιαστικά επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής.
0: Πώς όμως.
1: Πώς.
0: Το κλειδί σε όλο αυτό είναι να έχουν εμφανιστεί νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της κανονικής πενταετίας που ξέρουμε όλοι.
1: Σου λέω ότι μπορεί να ξανανοίξει τότε η υπόθεση.
0: Αν
1: αυτό
0: όμως
1: είναι το θέμα.
0: Έχουν παρουσιαστεί νέα στοιχεία.
1: Συμπληρωματικά στοιχεία, ναι.
0: Που όταν γινόταν ο έλεγχος ο αρχικός από την εφορία δεν υπήρχαν στη διάθεση των εφορικών.
1: Ήταν απορρίφθηκε, είχε κάνει μια εταιρεία προσφυγή.
0: Ακριβώς.
1: Και στην οποία είχαν καταλογιστεί κάποιες διαφορές ΦΠΑ και φόρος 4 και 5 και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Λοιπόν, οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Οπότε αυτό αφορά ενδεχομένως αρκετό κόσμο που εκεί που ήταν ήσυχος ότι μπορεί να έχει κλείσει η υπόθεσή του,
1: έτσι,
0: μπορεί να εμφανιστεί να ξανανοίξει. Και σως λοιμοξιολόγων μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια.
1: Τι λες τώρα, όχι ρε εσύ.
0: Εντάξει. Επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνονται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται.
1: Τσιμπούρια είχαμε πάντα.
0: Συγγνώμη, τροπική ζώνη.
1: Πάντα. Υπήρχαν πάντα τσιμπούρια. Τι διαφορά.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποια έξαρση.
1: Θεέ μου, δεν το πιστεύω δηλαδή. Τι θα γίνει αυτό.
0: Πού θα πάει η βαλίτσα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Έκτος στρατηγικός διάλογος. Ακόμη ελληνικό FBI. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Συν 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια, 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. Έχουμε και στο ενικός.gr αναλυτικό θέμα. Φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ τον κύριο Μπάκα πριν από λίγες μέρες που μας συνδέδωσε αναλυτικά στοιχεία. Ακόμη έρευνα αγοράς στα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου. Είχε ανέβει πάρα πολύ Αντίπαρος. Και η Πάρος.
0: Να ξέρεις
1: και
0: ότι όσο αυξάνεται ο τουρισμός και πάμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού, τα νησιά δορυφόροι, τα μικρά νησιά,
1: ναι,
0: και συνήθως αυτά που έχουν το Αντί μπροστά ή Αντίπαρος, ενδεχομένως και τα Αντικύθυρα,
1: ναι,
0: κάποια,
1: ναι,
0: στιγμή, μικρά νησιά θα ανεβαίνουν συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πιο ήρεμες διακοπές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ήρεμες αυτό, Ελισάβετ μου.
0: Ναι, θα καταλήξει να δεν είναι ήρεμο, βέβαια.
1: Μαζί ήμασταν που λέγαμε, που σου έλεγα διακοφωνήσια.
0: Όχι, δεν ήμασταν μαζί.
1: Εσύ, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ είχα πάει το 2000.
0: Πολύ παλιά, τέλος πάντων.
1: Όχι πολύ παλιά. Γι' αυτό θέλω να σου το. Το 2012. Λοιπόν, που ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγα το 2018, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και δεν ήταν μια χαρά. Πια.
1: Δεν ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχω μάθει ότι έχουν φτιαχτεί κάποιες.
0: Όχι, έχω δει φωτογραφίες και βίντεο.
1: Παραπάνω υποδομές.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι
1: πίκρα. Αλλά αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει εννοώ, αλλά έχω δει βίντεο και φωτογραφίες που αυτό που γίνεται δεν είναι κανονικό.
0: Δεν είναι για τα κουφονίσια.
1: Γιατί
0: άλλη υποδομή έχει η Ρόδος, η Κος.
1: Και... δεν έχει υποδομή, ναι. Δεν γίνεται
0: και
1: δηλαδή να περνάει όλος αυτός ο τουρισμός από ένα χρυσοκάκι. Δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στην Ιταλίδα και να νοεί μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
0: Ναι, δεν έχει υποδομές και δεν μπορεί να αποκτήσει όμως και υποδομές ενός μεγάλου νησιού.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος να
0: ο χαρακτήρας του νησιού αυτού ήταν ότι ήταν ένας επίγειος παράδεισος,
1: ναι,
0: με συνεχείς παραλίες και κόλπους ο ένας δίπλα στον άλλο. Αλλά ήταν για πιο ιδιαίτερες διακοπές, για περισσότερη ηρεμία, για περισσότερη επαφή με τη φύση.
1: Σωστά.
0: Και έναν οικισμό στο μέγεθος του νησιού. Αναλογικά.
1: Σωστά.
0: Πάνε αυτά. Δεν μπορεί να αποκτήσει τον οικισμό της Νάξου ή της Ρόδου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Άγια Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελληνισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λέει η εφημερίδα. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα τον Φεβρουάριο του 2021. Προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμεινε στα λόγια. Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλ αμηχανίας. Ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμήριων. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Δεύτερο κρούσμα μετά τον Φλωρίνης. Και δύο διαβήματα και άλλο δώρο από τη Σαουδική Αραβία. Μα ζητά το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχο της Τουρκίας, Συρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε με, τα... με την άνεσή μας.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και συνεχίζουμε την ανάνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ακόμη, ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσης τους, δυσκολίες επιβίωσης. Στα πολιτικά, έφραυστες ισορροπίες, εκλογή πρόεδρου από τη βάση, ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλεπάλληλες συσκέψεις, το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμη, 5,77 δις ευρώ στο επτάμινο, το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΘ. Επίσης, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη έλεγχη και βαριά πρόστιμα σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο. Και η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά.
1: Πριν περάσω στην επόμενη εφημερίδα, πούμε ότι είχαμε μία ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρεται στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας και υπενθυμίζει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Επισημαίνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, όπως αναφέρει. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και περνάω στην εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα την βία. Στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα.
0: Πόσο?
1: Στο 20% το εκτιμά η εστία. Διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με τρόμο πόντικα στην Κυψέλη γράφει να παρέμβει η πολιτεία, ώρες αγωνίες για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Ακόμη, η κυβέρνηση απόβαση τη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Συντική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό, Μητροπολίτης Δροκάστρου Μακάρης τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Έχουμε χρόνο λοιπόν για μια ακόμα εφημερίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μια τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές, που μας έλεγαν πιο δημογραφικό και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Φαίνεται ήδη εδώ και χρόνια και εννοείται από τα πρωτάκια και από τους μαθητές που δεν υπάρχουν πια στις τάξεις. Φιλοξενεί η εφημερίδα η Καθημερινή μια φωτογραφία, εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, παρακαλώ.
0: Ναι. Έγινε και άλλος αγώνας, είχε γίνει και πριν λίγο καιρό. Μάλιστα.
1: Και η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά και όλα δείχνουν με Λανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 από τη μία πλευρά η αριστερά και από την άλλη άκρα δεξιά.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε, επειδή κάνουμε και κουτσομπολιό ταυτόχρονα εδώ πέρα και σχολιάζουμε.
1: Αλλημόνο.
0: Θα διαβάσω και το μανιφέστο και θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Ρωσικά ντρόνς καμικάζει και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, ρωτός ο κίνδυνος επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκολο, μέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, πάει Θεσσαλονίκη με το ΓΙΟΤΑΧΗ κόμμα του και τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Αυτά από το μανιφέστο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα
1: και δελτίο ειδήσεων
0: και αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
10: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
11: Πρωινή παραγγελή από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή τους θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το είπαμε, το κάνουμε, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά και ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Συνεχίζονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Αγίο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τις τελευταίες ώρες, το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από Λέμβους, νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα θα παίξει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου και η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στην πέμπτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 για 6 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και έχουμε αφήσει κάτι. Χρωστούμε από την πρώτη ώρα και εμάς δεν μας αρέσει να χρωστάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κουπόνια σίτησης πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53.
1: Μάλιστα.
0: Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η Αθήνα αποφάσισε μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, αποστολές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς, εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες και ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κοκότας.
1: Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη συσκέψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης, κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητά η Ουκρανία και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Είναι παρένθλου τώρα το 13ο και 14ο μισθός και σύνταξη.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο. Γιέ μου, ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς στο καμάρι του. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου. Της Ήβρης ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Και ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι, τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστουπολεμικού, μήνυμα της Γερόντισσας των Αθηνών, είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Και κλείνουμε με την Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΕΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότηση έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, η Real News είχε θέμα για τα 4 σενάρια της κλιμάκωσης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ένα θέμα που είχε ετοιμάσει ο Χρήστος Μαζανίτης. Και διαβάζουμε τώρα ότι αυτό το πολεμικό κλίμα, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, το οποίο δημιουργεί η Άγκυρα, αποκαλύπτεται και από ένα επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου και δείχνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor με ημερομηνία 10 Αυγούστου.
1: Nordic Monitor, μάλιστα.
0: Ναι, με ημερομηνία 10 Αυγούστου. Έχει την υπογραφή του Γεσάρ Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει κάτσει εδώ στο λαιμό στην Άγκυρα.
1: 10 Αυγούστου.
0: Είναι... πριν από τις Παναγίες, πριν από...
1: Ναι, ναι. Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι παλιό, εγώ δεν το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι παλιό το...
0: Και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Χασάν Οστουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το Υπουργείο αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ανησυχητικό έγγραφο. Απλά θεωρώ, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση που το
0: όχι,
1: διαβάζω.
0: Όχι, για την Τουρκία δεν κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά έρχεται να
1: επιβεβαιώσει
0: ουσιαστικά
1: στιγμή,
0: και να κουμπώσει.
1: Ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει. Θεωρώ ότι δηλαδή πάντα υπήρχαν τέτοια έγγραφα και τέτοια σενάρια προετοιμασίας και ενδεχομένως.
0: Και πολλά που δεν τα ξέρουμε.
1: Να σου πω, και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες. Ας μην δηλαδή, δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά
0: λοιπόν
1: τα σενάρια και τα επίπεδα προετοιμασίας. Απλώς είναι μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε, παρότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με την κίνηση.
1: Με την κίνηση.
0: Κάθε μέρα που λες και εσύ και λίγο χειρότερο.
1: Κάθε μέρα και μπαίνει
0: χειρότερο
1: και λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα στη ζωή μας.
0: Και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο περισσότερο χρόνο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, και να δούμε αν κάτι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας, γιατί
1: είναι μια συζήτηση που κάνουμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα μια συζήτηση χωρίς νόημα.
0: Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή απλά πρέπει να αποδεχθούμε την μοίρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μπορούμε.
2: Και πολύ φοβούμαι πως όχι. Είμαι ειλικρινής και δεν θέλω να είμαι ομός, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα μας αναγκάζει να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι χρόνο με το χρόνο, κάθε περίοδο τέτοια εποχή, ξαναλέμε ότι θα επαναληφθεί μια δύσκολη σεζόν και τίποτα δεν προστίθεται στη φαρέτρα των πολιτικών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του. Τώρα θα μου πείτε, αντιμετωπίζεται πραγματικά? Αντιμετωπίζεται, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλάζοντας το υπόδειγμα με το οποίο ζούμε στην πόλη. Άμα δεν αλλάξουμε το υπόδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο όπου όλος ο πληθυσμός πηγαίνει στην εργασία με το αυτοκίνητο. Όσο λοιπόν αυτό θα συμβαίνει, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει.
0: Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό?
2: Πώς μπορεί να το αλλάξουμε?
1: Ναι, με ανασχεδιασμό, αλλά με
0: τον Έλληνα να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Πώς θα το πείσουμε?
2: Ωραία, ο μόνος τρόπος είναι κάτι για το οποίο έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κάλυψη μετρό σε όλη την περιοχή της, σε όλο το μητροπολιτικό της ρεώμα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάζαμε εντελώς το σχεδιασμό των λεωφορείων και να γεμίζαμε λεωφορεία στην Αθήνα και λεωφορειόδρομους, και βεβαίως να πείθαμε μετά τον κόσμο τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αφήσει τα αυτοκίνητα και να εκτρέψουμε την κυκλοφορία στα λεωφορεία.
0: Πόσα λεωφορεία θα έπρεπε να βγάλουμε, πόσα έχουμε δηλαδή, και πόσα θα έπρεπε να βγάλουμε στην Αθήνα?
2: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.100 περίπου. Ο στόχος κυβέρνησης είναι τα 1.700. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό σε 2-3 χρόνια. Εγώ κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 3.000 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε φτάσει με εντελώς διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες, πολύ πιο ελαφρές από ό,τι σήμερα, είχαμε φτάσει στα 1.500.
1: Να ρωτήσω, μιλάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, πόσα, δεν μιλάω για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για το 2004. Πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στην Αττική τότε και πόσα τώρα, έχουμε εικόνα? Δηλαδή, πρέπει να δούμε και πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν.
2: Πριν από 20 χρόνια, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Αττική ήταν περίπου το 60% των σημερινών. Κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ρυθμό αύξηση των αυτοκινήτων πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν φτιάξαμε, γιατί η πολιτική τάξη ευνόησε την κρίση του γιοταχή αυτοκινήτου ιστορικά στην Ελλάδα. Συν τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαμε και την έλλειψη δημοσίων χρημάτων, και έτσι μείναμε 10 χρόνια πίσω χωρίς καμία επένδυση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα.
0: Πριν πάμε στα άλλα 10, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή είπατε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, να αποκτήσουμε από 1.100 που έχουμε 3.000 είναι μάλλον ανέφικτο.
1: Είχαμε όμως από τότε.
0: Είχαμε τα 1500, αλλά αυτά ήταν πριν 22 χρόνια και μάλιστα στην περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν Αύγουστος και οι μισοί έλειπαν από την Αθήνα.
2: Ναι, αλλά... εννοώ την περίοδο, γενικά ναι. την περίοδο. Ναι, ναι. Το 2004, ναι.
0: Πάμε να δούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια σταδιακά. Αλλά ακόμα και το μετρό που επεκτείνεται, φαίνεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα ή. Ενδεχομένως να το έχει μετατοπίσει λίγο πιο έξω από το κέντρο, από εκεί που πάει ο κόσμος να πάρει το μετρό και σωστά. αφήνει το αυτοκίνητό του.
1: Χωρίς να έχει και.
0: Χωρίς να υπάρχουν και χωρί στάθμευση.
1: Υπάρχουν σε λίγα σημεία.
2: Βλέπετε μέσα στο αφήγημά σας.
1: Πόσα προβλήματα υπάρχουν.
2: Πόσες αντιφάσεις ανακύπτουν. Έτσι όπως το λέτε είναι. Εμείς σήμερα έχουμε 70 με 80 σταθμούς μετρό. Η Αθήνα θα έπρεπε να έχει 200. Α, 200 είναι και ο σχεδιασμός. Για τα επόμενα χρόνια, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή το 35, 37, 38, πρέπει να πάει το μετρό στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Αλλά να σας πω και κάτι, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ακόμα και αν έχουμε ένα μετρό, το ίδιο το μετρό πρέπει να λειτουργεί με τις συχνότητες που πρέπει, με το τροχαίο υλικό που πρέπει, γιατί και το υπάρχουν, βλέπετε ότι πολλές φορές χωλαίνει. Ή δεν λειτουργεί το βράδυ, άρα δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική. Ή εάν έχουμε μετρό και συνεχίσει ο κόσμος για διάφορους λόγους να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, απλώς δεν χωράνε. Είναι σαν να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Εδώ έχουμε φτάσει, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, τώρα από εκεί και πέρα. Αναχρονιστικός δακτύλιος.
1: Μπράβο, ακόμα για το δακτύλιο ήθελα να σας
2: έχουμε
1: ρωτήσω.
2: Έχουμε ένα δακτύλιο ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, με διαδικασίες του 80.
1: Άρα εσείς λέτε να καταργηθεί ή να αλλάξει.
2: Όχι, να αλλάξει, γιατί πρέπει να του δώσουμε άλλη νοηματοδότηση.
0: Πώς, τι μπορεί να γίνει.
2: Δεν πρέπει να είναι ένας πράσινος δακτύλιος, να ευνοεί δηλαδή την κυκλοφορία των οχημάτων με φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Και επίσης να πρημοδοτήσουμε για πρώτη φορά την υψηλή πλήρωση. Δηλαδή, οχήματα τα οποία θα έχουν τρεις επιβάτες και άνω θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι πριν φτάσει κάποιος στο ακραίο, ας το πούμε, μέτρο που χρησιμοποιείται βέβαια στο Λονδίνο ή αλλού, που είναι τα διόδια. Αλλά δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Συγγνώμη, αυτό που είπατε για το να δοθεί πρημοδότηση ουσιαστικά στα οχήματα πράσινα. Που έχουν από τρία άτομα μέσα και πάνω, αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, τι προτεραιοποίηση μπορεί να δώσει σε αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Αυτά θα μπορούν να έχουν, παραδείγματος χάρη, μια προτεραιότητα ή να είναι οχήματα τα οποία να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στο δακτύλιο ή μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο. Εκτός από λεωφορολωρίδες, να έχουμε και λωρίδες υψηλής πληρότητας, δηλαδή λωρίδες όπου η κυκλοφορία θα γίνεται πιο γρήγορα επειδή ακριβώς μεταφέρεται περισσότερος κόσμος με αυτή τη λογική της υψηλής πλήρωσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της πορτοεκφόρτωσης δεν το έχουμε λύσει. Το ζήτημα της στάθμευσης δεν το έχουμε λύσει. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ελεγχόμενη στάθμευση τόσο αποσπασματικά, που είναι σχεδόν σαν η Αθήνα να επιτρέπει παντού να γίνεται στάθμευση, νόμιμη ή παράνομη, χωρίς καμία διάκριση
1: ναι.
2: του χρόνου, του τόπου, της σημαντικότητας, της οδού. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου 2 μήνες στη σκουφά, στο κολονάκι, μπορώ να το αφήσω. Αλλά
1: αυτό το λέγαμε και για την Κυψέλη, το έχουμε κάνει και στο Ενικός ρεπορτάζ. Είναι και το κόλπο του μισού μέτρου που τα αλλάζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και παλιά αυτοκίνητα βέβαια τώρα, εγκαταλελειμμένα.
2: Εγώ λέω ότι και μη εγκαταλελειμμένο να είναι δηλαδή αυτοκίνητο σε κίνηση. Αν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά σε ένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, 10 ώρες παρκαρισμένο, τότε δεν υπάρχει ναι. κινητικότητα και δεν μπορεί να βρει ο άνθρωπος που θέλει να αγοράσει. Για... αυτό όλο το ζήτημα της στάθμευσης θέλει όλο ένα σχεδιασμό.
1: Για τον Κηφισό, τι λέτε σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, την Κηφισό... απαγόρευση των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είδα ότι το επιχείρησε η κυβέρνηση, μάλλον δεν μπόρεσε να βρει λύση και προς το παρόν το έχει αφήσει. Γενικώς η λογική της χρονοθυρίδας, όπως λέμε εμείς, των σλότς δηλαδή, του να χρησιμοποιούμε πολιτικές οι οποίες να διαφοροποιούν την κυκλοφορία μέσα στον χρόνο της ημέρας, είναι σωστό πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα χωροχρονικό. Δηλαδή εμφανίζεται με πίεση σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ανάγκη. Το πρωί έχουμε αιχμή, το μεσημέρι έχουμε τη μεσημεριανή αιχμή. Άρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει κάποιος να το βλέπει και να το διορθώνει. Από την άλλη βέβαια, για να πάμε και στο θεσμικό, διοικητικό, κυβερνοοργανωτικό πρόβλημα, σήμερα η κυβερνητική μηχανή, η κυβερνητική δομή δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει σχεδιασμό. Δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε κυβερνητική δομή. Εδώ η πρόταση είναι ένας μητροπολιτικός οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος θα έχει επιφορτισμένο όλο το κυκλοφοριακό και θα λειτουργεί για όλη την πόλη ταυτοχρόνως. Γιατί ούτε το Παπάγου μπορεί να λύσει τοπικά το πρόβλημα ή τέλειο, όπως λέτε, και όλα αυτά να ενωθούν και μαγικώς να λειτουργούν τέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κεντρικός. Η σήμασή μας είναι χάλια. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι χάλια, παρότι βελτιώθηκε κάπως το τελευταίο διάστημα, ναι, με τις ελέγχους κυρίως της τροχίας και με τις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν. Oh. Άρα λοιπόν είμαι απεσιόδοξος.
1: Είναι ξεκάθαρα απεσιόδοξος.
0: Πολύ μαύρη η εικόνα. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε τα τελευταία χρόνια και για το μέλλον κιόλας να μετατοπίζεται η κίνηση σε κάποιες περιοχές που δεν τις είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση του Ελληνικού. Οπότε θα έχουμε με κατοικίες πολλές κάτω και θα μετατοπιστεί ενδεχομένως ένα κομμάτι της κίνησης προς τα νότια προάστια.
1: Που ήδη είναι επιβαρημένα τα νότια προάστια και η παραλιακή και η βουλιαγμένη στην επιβαρημένη.
2: Θα σας πω ότι η αγωνία των δημάρχων εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ορθή. Βεβαίως θα δημιουργηθεί μια πόλη μέσα στην πόλη. Το μετρό φτάνει μέχρι το Ελληνικό, αλλά δεν συνεχίζει προς την Γλυφάδα ή την Άνω Γλυφάδα. Επομένως, θα μπορεί κάποιος με το υπάρχον μετρό να φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί ούτε να γυρίσει ούτε να πάει πιο πέρα, γιατί το Ελληνικό θα δεχτεί μια διπλή πίεση από το κέντρο της Αθήνας και από τα νοτιότερα προάστια, δηλαδή την Γλυφάδα. Έτσι. Από εκεί θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν λύνεται στο άμεσο διάστημα, διότι ακόμα και ο σχεδιασμός Γλυφάδας για μετρό είναι τουλάχιστον για 10 χρόνια και περισσότερο από σήμερα.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί η κατάσταση αν τράπεζες, σχολεία, δημόσιοι υπηρεσίες μας το στέλνουν και ακροατές. Άριζαν τη λειτουργία τους διαφορετικές ώρες. Μήπως θα ήταν κάποια λύση. Υπήρχε και μια μελέτη πριν από λίγες μέρες που έλεγε ότι μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξη των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
2: Ναι, εντάξει. Την είδα τη μελέτη. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε κυρίως στην σφαίρα της ερευνητικής, ας πούμε, διαδικασίας. Επί της πράξεως και της πολιτικής της ζώσας καθημερινής δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχω δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Ότι βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όπως είπα και πριν, με τη διαχείριση του χρόνου των διαφόρων δραστηριοτήτων της πόλης, με την διαχείριση του car sharing, όπως λέγεται στο εξωτερικό, δηλαδή του διαμοιρασμού των αυτοκινήτων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε αυτό που είπατε, μια μεγάλη τράπεζα, ένας μεγάλος οργανισμός, ο ΟΤΕ στο Μαρούσι, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα προσωπικό και έρχονται με 2.000
1: και πολλές άλλες εταιρείες.
2: Και πολλές άλλες εταιρείες και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όπως γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, ένα γραφείο κίνησης του ΟΤΕ, το οποίο να φέρνει 500 αυτοκίνητα και με τα 500 να μπορεί να φέρνει τους 2.000 ανθρώπους, επειδή τους κάνει ένα rotation και τους κάνει μια οργάνωση, ας το πούμε, μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
2: Πολλά τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά όλα αυτά είναι συμπληρωματικά απέναντι στο βασιλιά των παρεμβάσεων, που είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άρα εκεί θεωρείτε ότι είναι το κλειδί.
2: Εκεί είναι το κλειδί και εκεί έχουμε απομάκρυση αυτή τη στιγμή από το τώρα, δηλαδή έχουμε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, εφόσον πάλι πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ξέρετε, με περισσότερους δρόμους δεν γίνεται, δεν λύνεται πλέον το κυκλοφοριακό. Είναι τόσο ασφυκτικά πιεσμένο.
0: Και πού να φτιαχτούν οι περισσότεροι δρόμοι, έχει επεκταθεί η πόλη τόσο πολύ.
2: Καταρχήν δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Είναι ελάχιστες αυτές που έχουν απομείνει. και αυτές είναι ένα ζήτημα αν θα μπορέσουν το άμεσο διάστημα να προχωρήσουν.
1: Συγγνώμη, με τη διαπλάνηση εξόδου επίσης στην Αττική Οδό στον κόβο της μεταμόρφωσης εκεί που έχουμε ακούσει.
2: Υποτίθεται
1: θα δώσει μια ανάσα αυτό το έργο.
2: Θα δώσει μια ανάσα, όπως επίσης και ο δρόμος της Λευσίνας Λαμίας, ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα στα χωριά να κινηθούν με καλύτερο τρόπο. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι πρέπει να καθίσουμε αύριο το πρωί να αναμορφώσουμε το σύστημα, το Υπουργείο Μεταφορών, την διασύνδεση του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συστήσουμε μητροπολιτικό οργανισμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, στο μέσο διάστημα, μόνο τα λεωφορεία μπορούμε, με τα λεωφορεία μπορούμε να διαχειριστούμε μια καλύτερη και βελτιωμένη κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποιος ακούει από το Υπουργείο
1: Μεταφορών.
0: Αλλά χρειάζεται
1: να κάνουμε υπομονή προς το παρόν εμείς.
0: Και κάτι να αλλάξει στη διαχείριση της κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: μέχρι να γίνουν οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, όποιες έχουν απομείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες, αλλά νομίζω ότι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
1: Και
0: προφανώς.
1: Αυτό προϋποθέτει να αλλάξουμε και φιλοσοφία όμως εμείς.
2: Ναι.
1: Αλλά για να αλλάξουμε φιλοσοφία, πρέπει κάποιος να μας προσφέρει τα μέσα για να αλλάξουμε φιλοσοφία.
2: Ακριβώς, και κάποιος να μας πείσει, δηλαδή να μας πείσει. Εννοώ να εκπαιδεύσει το κοινό το τι γίνεται στο εξωτερικό για να κάνουμε και εμείς τα ίδια πράγματα. Αλλά εδώ ελοχεύει πάντα το ζήτημα του πολιτικού κόστους, το οποίο φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνεται. Κανένας δεν βάζει το χέρι του τώρα στη φωτιά να πει ότι παιδιά θα ζήσουμε με υψηλές περιβαλλοντικές ποιότητες στην Αθήνα. Το αφήνουμε ως έχει το ζήτημα, γίνεται ένα χάος, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, κάνουμε 2 ώρες να φτάσουμε στην εργασία. Αυτό το πράγμα θα.
1: Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, δεν θέλει. Αν ήταν καλά τα μέσα μεταφοράς και πολλά και συχνά τα δρομολόγια, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος.
0: Και τηρούνταν τα
1: δρομολόγια. Και τηρούνταν όλα αυτά. Λοιπόν,
2: ακριβώς.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να
2: δεν
1: τα χρησιμοποιεί.
2: Είμαι βέβαιος ότι αν τα φτιάχναμε, θα μπορούσαμε να οθήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει πόδινα τρόπου μετακίνησης. Θα κέρδιζε η κοινωνία πρωτίστως και πάνω απ' όλα.
0: Και η ψυχική μας ηρεμία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή
2: να
0: συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις

0: έχεις στην άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Πιστοποιημένος gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Άμικρο πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Με Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργομέτωπο είναι φωτιές σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά και πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση και από την Hellenic Train. Έχει διακοπεί εδώ και μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας αυτής της φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί έχουμε ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση βεβαίως. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε στον Τότι από Ηράκλειο, καλημέρες. Μια παροιμία λέει ήρθε ο τέταρτος ευγειοβδόμαδος. Στην Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Ζηλεύουμε, Ελένη.
0: Πολύ ζηλεύουμε για θάλασσα. Εννοείται. Λοιπόν, στον Καβοντορίτη, στον Νίκο, στον Πίτερ, στην κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, στο Γιώργο. Ομοειδεάτησα, Ελισάβετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που το στείλε το μήνυμα δεν ξέρω τι συζητούσαμε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέλιο. Φυσικά, εδώ στο Real FM θα εννοείται. Φιλοξενούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. ΟΦΕ είναι, νομίζω, hot Υπουργείο με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχεις βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις. Το έχεις πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, δεν ανέφερα τίποτα.
0: Αλλά θα
1: σήμερα
0: με εκθέσεις. Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσει.
1: Αυτή ήταν η τακτική μου.
0: Το ξέρω.
1: Να το πω 1-2-3 φορές και μετά θα το αφήσω. Θα δουλέψει μόνο του.
0: Το ξέρω. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό χειμώνα δεν λέμε από τώρα. Λοιπόν, λεφτά λέει για να αγοράσει ακόμα δύο φρεγάτες έχει, για να δώσει 13ο, 14ο μισθό δεν έχει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο και καλημέρα και στον Real Blogger. Θα συνεχίσουμε τις...
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, γιατί είναι στοιχείο. Αυτό δεν το είπες.
0: Δεν το είδα. Καλημέρα
1: και
0: στον
1: Μιχάλη. Τους τελευταίους κίνους λέει και σας ακούω.
0: Α, τέτοια ώρα. Τι ώρα το έχει στείλει? Πολύ ήλιο καλή.
1: Το έστειλε 10 παρα 5.
0: Α, μπράβο σου.
1: Αντέχει.
0: Πολύ αντέχει, όχι αστεία. Γιατί το λέω, γιατί πάνε λίγο τις πιο νωρίς. Πέντε.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, κάποιοι από τους ακροατές βγαίνουν μετά τις 10 για τζόκινγκ, βγαίνουν μετά τις 10 για τους κίνους. Δεν ξέρεις.
0: Ναι,
1: ανθεκτικούς σας βρίσκω. Πολύ
0: ανθεκτικούς με τη ζέστη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Κυρία Φανή Γιωτάκη, είναι αναπληρώτητα των τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Σαλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Είναι θεσμικό ατόπιμο. Ναι, είναι θεσμικό ατόπιμο ότι πάει στις 2 Σεπτεμβρίου όμως. Είναι, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση μας έχει προβληματίσει λιγάκι με τον εκνευρισμό της, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όταν παρουσιάζει κάποιος το πρόγραμμα του σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν στη Βουλή και μάλιστα η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει σηκώσει τόση σκόνη.
1: Ήθιστε
2: ότι
1: να είναι πρώτος ο Πρωθυπουργός
0: που κάνει και
1: να ακολουθούν οι υπόλοιποι.
2: Στα πλαίσια όμως, δηλαδή καταρχάς έχει δύο αυτογκόλοι η κυβέρνηση με το καλημέρα σας. Μας κατατάσσει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δεν είμαστε καν στη Βουλή, και βγάζει και έναν εκνευρισμό. Φοβάται ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε θα κάνουν τη διαφορά, και υπάρχει και το εξής, ότι η ίδια κυβέρνηση παρουσιάζει επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πακέτο που μπορεί να εμφανίζει κάποια μέτρα που ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, αλλά έχει ήδη προσμετρήσει μέτρα που έχουν ψηφιστεί, απλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι προσπαθεί να αναζητήσει έτσι κάποια...
1: Συγγνώμη, 6 δις ευρώ, γιατί μου ακούστηκε πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Πολύ μου ακούστηκε. Ακούμε
1: ότι, θα είναι πάνω από ένα δις, ακούστηκε ένα 6, ένα 7.
2: Παρουσιάσει... Ναι, το καθαρό κόστος είναι 1,6 με 1,8,
0: ναι,
2: αφού αφαιρέσουμε βέβαια το ποσό της ρήτρας διαφυγής, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μέσα από διάφορα ρεπορτάζ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Τώρα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι για τη ΔΕΘ κινείται σε ένα προεκλογικό ρυθμό και προσπαθεί να στοχεύσει σε ένα πακέτο παροχών πάνω στις κοινωνικές ομάδες και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήρισαν το 2023. Όμως, δυστυχώς, το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πολύ σημαντικά και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Βέβαια, ο κόσμος καθημερινά το καταλαβαίνει στην τσέπη του, γιατί το πραγματικό εισόδημα που μένει στον κάθε έναν από εμάς είναι ελάχιστο. Όμως δυστυχώς στην οικονομία δεν τα πήγε καθόλου καλά ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια. Και τα πεπραγμένα του το αποδεικνύουν, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστήσει την Ελλάδα ουραγό σε όλους τους οικονομικούς.
1: Ωραία, δίκες. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, θα θέλει να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο για να επαναφέρει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρους που ενδεχομένως, όπως λέτε, να έχει χάσει. Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας? Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί εις διπλούν στην έκθεση.
0: Εις διπλούν, μάλλον.
1: Γιατί
0: η θεσμική
1: εδώ υπάρχει
0: απρέπεια για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια
2: απρέπειες είναι άλλα πράγματα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι θα παρουσιάσουμε σε ένα ξενοδοχείο εκτός δε το οικονομικό μας πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα που θέλουμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και έχουμε και στόχευση στόχευση να δράσουμε σε δύο χρόνους. Ένα με άμεσα μέτρα και ένα με μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά θα τα δείτε.
0: Ποια είναι, θα είναι η βασική άξονα
1: στο μέτρο,
0: το περίγραμμα, ναι, ναι.
2: Το περίγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση που θα κάνουμε στην ΔΕΘ, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα έχουμε στόχευση να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Mm-hmm. Για την η ακρίβεια βασίζεται τόσο στις τιμές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θα ζητήσουμε την ουσιαστικά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Μέσα από τη στήριξη της παιδείας και της υγείας. Θα τα δείτε και αναλυτικά ποιες ομάδες θα στηρίξουμε. Θα μιλήσουμε για τη στέγη. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί το Airbnb και να μπει ένα τέλος στην Golden Visa, να αξιοποιηθούν ακίνητα δημόσια και ιδιωτικά που είναι κλειστά και να υπάρξει μια νέα κοινωνική κατοικία. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε και εμείς να τα έχουμε αξιοποιήσει, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει.
0: Για τη φορολόγηση και για τα εκεί. Πηγαίνετε στην ενέργεια πρώτα, αν θέλετε.
2: Ναι, η ενέργεια. Ο στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος έως 30% μέσω της αναδιάταξης της ΔΕΗ, γιατί δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω ανταγωνισμό προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αντίθετα, είναι ένα τραυγαλαίο παράδειγμα της διαπλοκής και της εύνοιας σε ημέτερους ιδέοι, αλλά θα το πούμε άλλη φορά.
0: Ναι. Επομένως, αν και το αναδιάταξη εγώ δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αναδιάταξη. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια ΑΠΕ εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που δεν εφαρμόζεται και επειδή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να διορίσει τον CEO, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το δημόσιο, και από εκεί να υπάρξουν πολιτικές που θα βοηθήσουν στη πτώση των τιμών, όχι στην άνοδο, γιατί ουσιαστικά τι έκανε? Έκανε επενδύσεις σε τρίτες χώρες, στη Ρουμανία, η ΔΕΗ, και έτσι δεν αξιοποίησε πηγές που θα μπορούσαν ουσιαστικά να έχουν μια ανταπόδοση στους καταναλωτές. Επομένως, εμείς θα την αλλάξουμε αυτή την φόρμουλα, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο που θα βοηθήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε ότι τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις η ενεργειακή κρίση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κλείνουν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν το ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά είναι άμεση προτεραιότητά μας.
0: Πείτε μας και για την φορολόγηση, παρακαλούμε.
2: Φορολόγηση αυτή τη στιγμή δεν είναι αναγκαία. η φορολόγηση.
0: Τι εννοείται δεν είναι αναγκαία η φορολόγηση?
2: Δεν είναι αναγκαία να υπάρξει, γιατί προφανώς η ερώτησή σας στοχεύει.
1: Αν υπάρχει κάποια αλλαγή,
0: τι προτείνει η Ελλάς για την φορολόγηση? Θεωρείτε ότι δεν είναι κάποια αλλαγή αναγκαία?
2: Κοιτάξτε, η φορολόγηση θα γίνει με γνώμονα το ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη να φοροελαφρυνθεί. Επίσης υπάρχει το εξής άδικο αυτή τη στιγμή. Ο μισθωτός φορολογείται πολύ περισσότερο από ό,τι φορολογείται ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση.
1: Άρα θα προτείνετε εσείς αύξηση της φορολόγησης νομικών προσώπων?
2: Δεν θα προτείνουμε καμία αύξηση, γιατί αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό φόρου. Εμείς θα φροντίσουμε να είναι δίκαιη η φορολογία, προκειμένου να η μεσαία τάξη να πάρει και η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
0: Κυρία Γιωτάκη, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξαγγείλει τις θέσεις, τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε ακούσει από στελέχη της Ελλάς είναι λίγο θεωρητικά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται τώρα αυτή τη στιγμή να στηριχθεί η μεσαία τάξη, όλοι το θέλουν. Να είναι δίκαιη φορολόγηση, όλοι το θέλουν. Προσπαθώ να καταλάβω ότι, για παράδειγμα, συγκεκριμένα για τα υψηλά εισοδήματα, τι θα κάνετε?
2: Δεν θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή ούτε ποσοστά ούτε εξαγγελίες.
1: Όλα αυτά που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένα, κυρία Γιωτάκη?
2: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο και υπάρχει και μία, και για κάθε χρηματοδότηση υπάρχει μία αιτία και μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και νομίζω ότι αναλώνεται πάρα πολύ η κοινή γνώμη, όχι η κοινή γνώμη, είναι κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτό, αν είναι κοστολογημένο το δικό μας πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο.
1: Και όχι μόνο το δικό σας, όποιος παρουσιάσει προτάσεις στη ΔΕΘ.
2: Εκτός της ίδιας της κυβέρνησης βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Η κυβέρνηση προφανώς το κοστολογήσει, γιατί ακούμε ότι το πακέτο της θα είναι 1,6, 1,7, 1,8, οπότε θα είναι και μετρημένα κουκιά, θέλω να πω. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει εκείνη θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και συγκεκριμένες. Το θέμα είναι αν όλοι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που να βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε όμως, δεν μπορεί να επικρίνει διαρκώς τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο ίδιος δεν είχε παρουσιάσει το 2018, όταν ήταν εκείνος αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είχε παρουσιάσει κοστολογημένο το δικό του το πρόγραμμα. Είναι λιγάκι, ξέρετε, υποκριτικό όλο αυτό και κρύβει και μία, θα έλεγα, ανασφάλεια. Για ποιο λόγο ζητά διαρκώς την κοστολόγηση, ενώ γνωρίζει ότι θα το παρουσιάσουμε κοστολογημένο? Νομίζω είναι λίγο υπεκφυγή αυτό.
1: Τώρα, να κάνω εγώ από τη δική μου πλευρά μια τελευταία ερώτηση με αφορμή και την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε χθες μετά από αρκετές ημέρες, αρκετό καιρό. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί το κόμμα σας στη δεύτερη θέση, αλλά από την άλλη πλευρά, σαν να έχει χάσει μια δυναμική, θα το έλεγα εγώ, που είχε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή το είχαμε δει στις δημοσκοπήσεις ακόμα και στο 17%, τώρα βρίσκεται κοντά στο 14,5%. Θεωρείτε ότι όσο περνάει το διάστημα
2: στη δημοσκόπηση της Interview,
0: σωστά, της Interview, ναι.
1: Θεωρείτε ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του κόμματος και την πρώτη αντίδραση των πολιτών, ότι μπορεί αυτό να πέσει κι άλλο το ποσοστό, ότι υπάρχει κάποια καθίζηση?
2: Το αντίθετο βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε διάφορους πυρήνες και η δική μας η πεποίθηση και η δική μας η επιδίωξη είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το αφήγημα είναι πολύ πιο ισχυρό, γιατί είναι πραγματικό. Τα 7 χρόνια κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη που μας σερβίρει ένα αφήγημα ότι δήθεν παρέλαβε χάος και έφτιαξε ένα οικονομικό θαύμα καταραίουν καθημερινά και το συνειδητοποιούν και οι πολίτες. Επομένως, είμαστε η μόνη εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά καλούμε και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στην Ελλάδα, να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Όλοι μαζί προοδευτικοί πολίτες ή και τα προοδευτικά κόμματα.
2: Όλοι μαζί. Τα κόμματα έχουμε αυτόνομη πορεία, δεν συνεργαζόμαστε με κάποιο κόμμα.
0: Το ξέρω ότι δεν συνεργάζεστε τώρα. Μετεκλογικά όμως υπάρχουν και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και άλλα προοδευτικά κόμματα.
2: Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση και προεκλογικά και μετεκλογικά με μια αυτόνομη πορεία και πιστεύουμε πραγματικά και σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης ότι μπορεί να είμαστε και πρώτο κόμμα.
0: Από τις πρώτες εκλογές.
2: Ναι, από τις πρώτες εκλογές.
0: Αν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν δεύτερες,
1: ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν ήσασταν όμως δεύτερες...
2: Είναι πάρα πολύ έντονο πλέον και όλες αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Έλληνες, οι πολίτες της Ελλάδας δεν αντέχουν να συνεχίσουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν θα το περιορίσω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σημαντικό πρόβλημα, όπως έχει... και το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις. Ένα 78% λέει ότι είναι δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Από όλα αυτά είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το συζητάμε και όλο το θέμα των συνεργασιών.
1: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία γιατί δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι και αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιδιορητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: 5-27 Αυγούστου.
22: Προπόληση more.com.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
23: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
24: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
25: Κρυβελόγια.
23: Ακούω.
24: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
24: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Ρε κρυβελόγια.
23: Μάλιστα.
24: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
23: Μοντέλα. Το ξέρα.
24: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1307 που εκτελεί το δρομολόγιο και άτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Πέραμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συντάξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, τις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 11. Ρία λεπτά, 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη για 53 λεπτά ακόμα, πώς μας βλέπεις.
0: 53 με και βάλε και λίγο, το 50 θα πω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και η Βιβουλιοκλώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δέχετε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η στούντιο papakirialfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και όσον αφορά όσα ακούγονται σε οικονομικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.
0: Μια που λες για οικονομικό επίπεδο, να πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστουλιάς για την ενέργεια, γιατί άνοδο στην χοντρική τιμή ρεύματος και στο φυσικό αέριο προκαλεί προφανώς πονοκέφαλο για άλλη μία φορά στα νοικοκυριά, σε όλους μας. Τιμή φυσικού αέριου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, στα 64 συγκεκριμένα, και η χονδρική ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνει τα 184 τη μεγαβατόρα, οπότε είναι σε αρκετά
1: υψηλά
0: επίπεδα.
1: Αυτό για να ανησυχία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το χειμώνα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται, λέει, ποια είναι αυτή επιτέλους η ρυθμάδα, η μεσαία τάξη.
0: Ποια είναι, να την ορίσουμε.
1: Οι γυναίκες σήμερα στα 40 τους έχουν την ανάγκη να εργάζονται και να προοδεύουν. Δυστυχώς, λέει, για μια ακόμη χρονιά. Και οι δύο κοπέλες που έχω στο κατάστημα και είναι μανούλες, λόγω των αυξήσεων που δώσαμε, κόπηκαν από τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Κόστος για δύο παιδιά 500 ευρώ. Μετά, λέει, θα συζητάμε για το δημογραφικό και για το πόσα πρωτάκια λιγότερα γράφτηκαν στο δημοτικό. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Γιατί από όλα αυτά τα vouchers και από όλα αυτά τα επιδόματα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα τεράστιο κομμάτι της μεσαίας τάξης μένει μονίμως απ' έξω.
0: Λοιπόν, επειδή ακούμε λοιπόν για τη μεσαία τάξη, θα να το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Δημοκρατίας υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Θέλω να πω, το έχει θέσει για άλλη μια φορά και υποτίθεται ότι πολλά από τα μέτρα έχουν στόχο να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη. Να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, γιατί.
1: Και αν θα ανακουφιστεί το κομμάτι αυτό.
0: Άκριμα, μα αυτό είναι το θέμα. Αν θα ανακουφιστεί, γιατί εξαγγέλλονται φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Αλλά να δούμε πώς ορίζεται η μεσαία τάξη. Γιατί κάθε φορά την ακούμε 2-3 μήνες, 4 πριν από τις ΔΕΘ, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε το 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί να τα λέμε και αυτά, μια που είμαστε
1: σε προεκλογική σεζόν.
0: Ναι. Σεζόν, βεβαίως, και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή ένα μήνυμα ακροατή ότι και η φετινή ΔΕΘ στρέφει το ενδιαφέρον της στην μεσαία τάξη, που θεωρείται διαχρονικά η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και στις οικογένειες. Αλλά θέλαμε να ορίσουμε το εξής, ότι λέμε μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη που ακούμε τους τελευταίους μήνες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ευάλωτοι, που η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα επιδόματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα, ας πούμε, πάνω από 30-40 χιλιάδες, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα 20.000, 30, 40 χιλιάδες, 50. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη και κυρίως αποτελείται η μεσαία τάξη από ελεύθερους επαγγελματίες και επίσης από κάποιους μισθωτούς οι οποίοι βέβαια έχουν ένα εισόδημα αρκετά υψηλό και δεν καλύπτονται από το χαμηλό μισθό. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη. Κάποια εισοδήματα τα οποία κινούνται από 30.000 ίσως και λίγο λιγότερο και προς τα πάνω και δεν ξεφεύγουν από τις 50, δηλαδή από, να έχουμε ένα εισόδημα 3.000, 2.000, 4.000 το μήνα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα εισοδήματα. Φανταστείτε ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο μισθούς οι οποίοι δεν είναι οι κατώτατοι μισθοί μπορεί να ανήκει στη μεσαία τάξη. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την επιδοματική πολιτική έχει μείνει εκτός. Εδώ λαμβάνουμε μηνύματα από κόσμο ο οποίος λέει με τις μικρές, από τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν το τελευταίο διάστημα υπάρχουν μητέρες οι οποίες για λίγα ευρώ έχασαν τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
2: Κοιτάξτε, γιατί είπατε λίγο έτσι, μιλήσατε λίγο γενικά ότι η μεσαία τάξη μένει απ' έξω. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Παρά το ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ευάλωτους, υπήρχαν φοροελαφρύνσεις οι οποίες βοήθησαν και τη μεσαία τάξη. Η μείωση του έμφυα ή το 1,7 δις που δόθηκε πρόσφατα σε μόνιμα μέτρα αφορούσαν και την μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν, γιατί να λέμε ότι κινείται συνήθως η κυβέρνηση σε πολιτική την οποία εσείς τη λέμε για τους ευάλωτους. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν ας πούμε ότι περίπου από το 75% έως το 200% του διαθεσίμου εισοδήματος, του μέσου, μπορούμε να ορίσουμε και έτσι τη μεσαία τάξη, μα υπήρχαν μέτρα πάρα πολύ σημαντικά φοροελάφρυνσης και έρχονται και άλλα μέτρα. Χωρίς να σημαίνει ότι εκεί έξω, δηλαδή στην κοινωνία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για να ολοκληρώσω, μια οικογένεια με 4 παιδιά, mm-hmm. η οποία μπορεί να έχει 2 εισοδήματα με τον κατώτατο μισθό, mm-hmm. έχει σήμερα ένα ενίκιο που κινείται περίπου στα 500-600 ευρώ, έχει πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Αν κινείται γύρω στο 30% του εισοδήματος, λέμε ότι είναι λογικό. Αν είναι στο 50, ας πούμε, του εισοδήματος, στα 100...
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία, αυτή είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνετε?
2: Μα, ας πούμε, για τα θέματα που λέτε, μπορώ να σας αναφέρω περίπου 14 μέτρα, τα οποία βέβαια, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έχουν, αν δεν υπήρχαν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, και τα 4 και τα 14 μέτρα ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι λύση το να λέμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα? Δεν είναι αυτό λύση.
2: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μόνιμα μέτρα, όταν για την κατοικία έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, όταν έχουμε την επιστροφή και το επίδομα της φοιτητικής στέγης, όταν έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, ξεκινάει η κοινωνική αντιπαροχή. Ήδη 1.350 κατοικίες θα δοθούν από τα ενεργά στρατόπεδα με πρόγραμμα του Υπουργείου.
1: Κύριε Σιμόπουλε, εξακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα, παρόλα αυτά τα προγράμματα. Εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Η οικογένεια της οποίας το εισόδημα το 50% πάει στο ενίκιο είναι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα τι κάνετε, τι θα κάνετε, θα εξαγγείλετε κάποιο μέτρο γι' αυτό?
2: Σας είπα 14 μέτρα. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα για την αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήσαμε το όριο για την Golden Visa.
1: Καλά, δηλαδή, είναι όλα αυτά, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα.
2: Ωραία, τότε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και όποιοι έχουν ενίκεια, ας πούμε, πάνω από τις δυνατότητές τους, να μπορούν να το καλύψουν. Θέλω να πω ότι όλα είναι μια ισορροπία. Το καλό, το μάλλον άσχημο θα είναι να είχαμε μια κυβέρνηση που είχε χάσει τα κίνητρα. κάθε άλλο παρά ακίνητη κάθεται και γι' αυτό είτε με επιδόματα, είτε με μόνιμα μέτρα φοροελάφρυνσης, είτε με μέτρα που αφορούν τη στέγη, επηρεάζει την αγορά κατοικίας, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε αυτούς που σας προανέφερα.
1: Μισό λεπτό, επειδή να μείνουμε λίγο ακόμα στην αγορά κατοικίας. Γιατί αναφερθήκατε και στα προγράμματα. Το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2. Φάνηκε ότι από αυτά τα προγράμματα, επειδή στράφηκε το ενδιαφέρον σε πιο παλιά ακίνητα, εκεί ανέβηκαν οι τιμές και δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να βρει τέτοιου είδους ακίνητα. Θέλω να πω ότι ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι επειδή εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα πέτυχε, μπορεί να έχει και την αντίθετη επιρροή στην αγορά ακινήτων. Ναι.
2: Καταρχήν, μειώνουμε τη φορολογία και βάζουμε και έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ώστε μειώνοντας τη φορολογία στα ακίνητα, κάποια κλειστά ακίνητα να μπουν στην αγορά. Το ίδιο κάνουμε με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω και νοικιάζω», επειδή ακριβώς αυτό που λέτε είναι έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε πέσει με τα μούτρα επάνω, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να συγκρατήσουμε τις τιμές και παράλληλα να φτάνουμε τα εισοδήματα. Φτάνει αυτό που κάναμε. Όχι, θέλει κι άλλο.
0: Πάμε λίγο και στην, επειδή μιλήσατε νωρίτερα, εμείς σας ρωτήσαμε δηλαδή για τη μεσαία τάξη, αναφερθήκατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή το Πασόκ σας κατηγορεί ότι η κυβέρνηση που λέει λάτσε τους ελεύθερους επαγγελματίες μοιράζει τώρα καθρεφτάκια, ήταν λάθος τελικά η τεκμαρτή φορολόγηση?
2: Κοιτάξτε, η τεκμαρτή φορολόγηση μπήκε σε μία περίοδο που υπήρχε πολύ μεγάλο κενό στο ΦΠΑ. Πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, έλεγαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν. Μπήκε λοιπόν σε μια άλλη περίοδο. Βέβαια, μπήκε με έναν τρόπο οριζόντιο που δημιούργησε και στρεβλώσεις και αδικίες. Δεν φοβάμαι να πω ότι στην αρχή υπήρχε μια τάση ακόμη και για τα καφενεία στα χωριά των 100 κατοίκων να μπουν τεκμήρια. Άλεψε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν έγινε αυτό. Τώρα όμως, μετά 3 χρόνια, επειδή έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει τις συναλλαγές, η φοροδιαφυγή λοιπόν στην αγορά τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει μειωθεί σημαντικά. Επειδή λοιπόν έχει μειωθεί σημαντικά, ήρθε η ώρα να μειωθεί και το βάρος από τα τεκμήρια. Πιθανώς και να καταργηθεί. Δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Έχετε μπερδέψει λίγο τον κόσμο, κύριε Σιμόπουλε.
2: Για να ακούσω.
1: Έχετε μπερδέψει, γιατί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μιλούσε για ουσιαστικά σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και λίγο αργότερα ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι κανείς δεν μιλάει για κατάργηση. Θα πάμε σε αλλαγές μεν, αλλά δεν θα είναι κατάργηση.
2: Περίπου αυτό είπα. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει, μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση. Πάντως είπα ότι η ιστορία με τα τεκμήρια, με τον τρόπο που μπήκε, ανάλογα με το χρόνο άσκηση του επαγγέλματος, ανάλογα με τα πόσα άτομα έχεις προσωπικό, σε ποια περιοχή είσαι κτλ., δημιούργησε πάρα πολλές αδικίες, οι οποίες πρέπει να αρθούν και πρέπει επιμένω να μειωθούν τα τεκμήρια. Τώρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου τι θα κάνει το τέλος. Όλα αυτά τώρα εμείς που λέμε να ασκήσει επιχάρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, διαβάσαμε και στον αέρα την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας.
2: Ναι.
0: Το νόμο Κατρούγκαλου ως νόμο, επειδή θυμάμαι και όσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές του 2019, γιατί δεν το καταργήσατε?
2: Καταρχήν, ο νόμος Κατρούγκαλου, ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα άλλα είχε και κάτι εξαιρετικά οδυνηρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας φορολογούσε, μάλλον οι ασφαλιστικές εισφορές προέκυπταν σαν να ήταν φορολογικές επιβαρύνσεις.
0: Με βάση το εισόδημα και όχι με κλίμακα.
2: Άρα λοιπόν αυτό το κύριο καταργήθηκε αμέσως. Από εκεί και πέρα ο νόμος του Κατρούγκαλου είχε την προσωπική διαφορά, που η κυβέρνηση αισθάνθηκε πέρσι πια ότι είναι έτοιμη βάσει των οικονομικών να καταργήσει και αυτή την ιστορία και την καταργεί. Και τρίτο και τελευταίο, η ιστορία η οποία καταργήθηκε βέβαια από τον νόμο Κατρούγκαλου με τις συντάξεις κυρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργήθηκε.
0: Καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου με αυτές τις τρεις παρεμβάσεις, λέτε εσείς. Ξυλώθηκε έτσι. Σταδιακά.
2: Ουσιαστικά ναι.
1: Τώρα, ναι, πάμε
0: και επαναφορά του ΕΚΑΣ.
2: Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι εγώ έχω την αίσθηση και είναι ένα θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και δύο χρόνια για ότι θα έχουμε σημαντικά μέτρα τα οποία δεν τα ξέρω που αφορά την...
1: Ούτε προς τα που κινούνται. Αν θα είναι κάποια παρέμβαση όσον αφορά τον ΕΝΦΙ, αν θα είναι κάτι που αφορά...
2: Πούμε, περιμένω, δεν το ξέρω. Τη μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι τρελό που γίνεται με την προκαταβολή. Βέβαια, εμείς την παραλάβαμε στο 100% με το φόρο να είναι 29 και τώρα ο φόρος είναι 20 και η προκαταβολή είναι 50. Αλλά και αυτό είναι πολύ. Έχουμε το τέλος επιδεύματος. Έχουμε τα τεκμήρια. Τώρα, είχαμε φορολογικές ελαφρύσεις πάρα πολύ σημαντικές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιστεύω ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και πάντα έχοντας ως γνώμονα τις οικογένειες η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Σας είπα, όλα αυτά είναι σημαντικά.
1: Κατανοητό. Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς πίσω από κλειστές πόρτες εκείνοι έχουν καταρτήσει και το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Κύριε Σιμόπουλε, ως Νέα Δημοκρατία κατηγορήσατε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν αθέμητη η κίνησή του να εμφανιστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα πριν από τον Πρωθυπουργό. Με τη σειρά της όμως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι βρίσκεστε σε πανικό και ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης, λέει, από την δική σας πλευρά.
2: Τώρα τι πανικό, όταν ακόμη και οι δημοσιοποίησεις προτού ανακοινώσει τα μέτρα μας δείχνουν χωρίς την αναγωγή 13-14 μονάδες μπροστά, τι πανικό να έχουμε. Πανικό πρέπει να έχει ο κύριος Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη που ήδη μέσα σε 1,5 μήνα έχασαν περίπου 2 μονάδες. Απλώς τώρα.
1: Και εσείς δεν τσιμπάτε όμως προς τα πάνω, κύριε Σιμόπουλε.
2: Εμήθηστε. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν έχετε το 3 μπροστά, θέλω να πω. Πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχετε και το 3 μπροστά.
2: Ακούστε το 26,5 τώρα που βγήκε. Ναι. Από την interview ήταν χωρίς την αναγωγή, έτσι. Άρα είναι περίπου 29-30.
0: Εντάξει, να δούμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις βεβαίως.
2: Φυσικά και αφού ανακοινωθούν τα μέτρα και να δούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές όταν οι πολίτες τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ήδη θα τα δούμε στην τσέπη κάποια από αυτά και αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν ως μόνιμα μέτρα θα τα δουν στην τσέπη από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και όταν τα διλήμματα θα μπουν.
0: Πάντως αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μακριά για την αυτοδυναμία που είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λέω, η απάντηση είναι απλή. Η αυτοδυναμία θα παιχτεί την ώρα των εκλογών όταν τα διλήμματα θα είναι στο τραπέζι. Τώρα πολύ εύκολο ο καθένας.
0: Και τι είναι το δίλημα, κύριε Σιμόπουλε, Μητσοτάκης ή χαός?
2: Κοιτάξτε, όχι. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα γεωπολιτικά. Βλέπετε, ας πούμε, αυτή η αναστάτωση είναι. Πάντα βέβαια γεωπολιτικά η περιοχή μας είναι σε αναταράξεις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε και ένα πρόβλημα με ένα γείτονα ο οποίος συνεχώς κλιμακώνει. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε μια διοίκηση Τραμπ η οποία πορεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο υποβαθμίζοντας τις σχέσεις αρκετά με τους συμμάχους. Με ποιον θα πάμε πρωθυπουργό από εδώ? Και στην οικονομία, έτσι, και στην οικονομία. Γιατί τουλάχιστον τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαντάζεται να είναι δεύτερος, τον έχουμε ζήσει, δεν έχει αλλάξει. Τώρα άλλαξε τη σκούφια του, ξέρω εγώ, και άλλαξε ουσιαστικά η ελληνική συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος είναι, τα ίδια πρόσωπα είναι που διοικούν, άλλοι είναι στη βιτρίνα και σε λίγο θα δούμε στη βιτρίνα και αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι και αυτοί έχουν παρελθόν.
0: Οι οποίοι και αυτοί.
2: Δεν νομίζω, έχουν ένα παρελθόν. Δηλαδή, τα πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανακοινωθεί, έχουν παραιτηθεί και θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια μπορεί σε άλλη εκλογική περιφέρεια της ελληνικής συμπαράταξης, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον κύριο Τσίπρα, έχουν ψηφίσει τους νόμους, ήταν αυτοί που ψήφισαν το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, ήταν αυτοί που έδιναν τη χωροχάρτη σε όλα αυτά τα οποία έκανε επί μια τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Εμείς πρέπει να προβάλλουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα και να το συνεχίσουμε. Και να το συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη.
0: Ναι,
2: και βέβαια το κομμάτι της πολιτικής μας να θυμίζουμε και το τι σημαίνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πώς το κόμμα Σαμαρά, το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και να κλείσουμε με αυτό με μια σύντομη απάντηση.
2: Θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει. Αυτό το οποίο όμως ξέρω είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πολιτικά με τον τρόπο τον οποίο σας είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα, με ποια πρόσωπα θα παρουσιάσει. Γιατί πολλά από τα πρόσωπα τα οποία ακούμε έχουν αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα πώς θα μπουν στον προεκλογικό αγώνα, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει, δεν το ξέρει κανείς. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο πηγαίνουμε...
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: μπες στο κλαμπ. Προτέλεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Ανολιός για Νέα Πέραμος. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρία θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το αναντιφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκλουσε σε πινακίδες σήμανσης. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον κόμμο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σάβε Τσαλαμάρα, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
1: Και σε λίγο θα διαβάσουμε γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέρια Win More in Store. Αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους σύμβουλους της Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής, ως γνωστόν, έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά έρχεται και με πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χάρτιου, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν. Νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μόλις πάμε σε πολιτικές συνεντεύξεις, ανάβουν τα αίματα. Τι γίνεται εδώ στα μηνύματα? Χαμός γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Φώτης από την Καβάλα λέει: από τους φοιτητές έχουν κόψει, λέει, τα πάντα. Επίδομα στέγασης. Αν ο φοιτητής κάνει, λέει, και μερικά μεροκάματα για χαρτζηλίκι, τον έχουν ξεσκίσει στη φορολογία, εννοεί. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λέει ο φίλος μας. Και ο Γιώργος, ο οποίος μάλλον αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις, εγώ περιμένω, λέει, τις εκλογές γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πέσουν πολύ έξω.
0: Λέει ο Μάικς, ο αδελφός μου νίκιασε για τον γιο του στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρτίου Μπότσαρη, περιοχή είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, 45 τετραγωνικά, 540 ευρώ. Μια χαρά, λέει, δεν είναι? Τρολάρι προφανώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, οικογένεια, αδελφός μου είναι εκπαιδευτικός και η νύφη μου δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 850 ευρώ. Μισθό, νοικιάζει 400 ευρώ και στην πόλη που μένει. Αντιλαμβάνονται, λέει, την πίεση.
1: Ναι, και αυτό που λέγαμε για τα ενίκια, διότι ακούμε για πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν και το θέμα είναι αν οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις και στα υπάρχοντα προγράμματα. Ναι. Ο Απόστολος λέει
0: αυτό,
1: ότι ακριβώς, έχουν τελειώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάνε, λέει, για χρηματοδοτήσεις και εμείς, λέει, που τρέχουμε με 40% αύξηση. Συνέχεια επενδύουμε στην εταιρεία μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία χρηματοδότηση, γιατί λέει ότι δεν έχουμε εγγυήσεις. Μας έχουν πεθάνει με την προκαταβολή φόρου.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη από το Ήλιον και στη Μαρία και στον Μάκη, το είπα, το Μάκη, και στην Φανή. Εμείς, λέει, που φτάνουμε μόνο τις 9.000 ευρώ, τι είμαστε, πέτες? Λοιπόν, καλημέρα και στο Ντένι που λέει ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εξόντωσε η κυβέρνηση με το ΤΕΚ Μαρτό.
1: Καλημέρα και στον Παντελή που λέει: η ελεύθερος επαγγελματίας είμαι φέτος, λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει, υπάρχει τιμωρία, έχει φορολογία 45%. Για κάθε χιλιάρικο, λέει, που περνά 40.000 ευρώ πληρώνει εφορία 900 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάντως, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι όποια δημοσκόπηση και γίνει, όποια έρευνα και αν γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ακρίβεια.
1: Ακρίβεια.
0: Αυτό δεν πέφτει ποτέ.
1: Ναι. Και είναι σταθερά εδώ.
0: Σταθερά
1: και
0: πρώτο.
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι σταθερά πρώτο. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι εξηγούνται όλα τα μηνύματά σας. Έτσι, γιατί όλοι.
1: Και έχει και πολλές μορφές. Έχει να κάνει με ενίκια, έχει να κάνει με τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το ρεύμα, τους λογαριασμούς ενέργειας.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλές οι πτυχές.
0: Μετακινήσεις, σούπερ μάρκετ, ενίκια, που λέει Ελισάβετ. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον και η κυβέρνηση βρίσκεται, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αρκετά χρόνια στην εξουσία.
1: Τι διανύει.
0: Το λέγαμε νωρίτερα και με τον.
1: Με
0: τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σιμόπουλο. Εμείς δεν είπαμε ότι τα μέτρα δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όλα σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν.
1: Άρα αναπροσαρμογή και κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: νέα προγράμματα, και νέα μέτρα.
0: Και πρέπει να έχουν δυστυχώς και άμεσο αποτέλεσμα. Η επιστροφή είναι και εντάξει, έχει άμεσο. Δεν μπαίνει, μπαίνει στην τσέπη σου, είναι ζεστό χρήμα που λέμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
1: Εγώ, Στεφανέ, επιμένω ότι υπάρχει πολλής κόσμος από την λεγόμενη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν
0: διάφορες
1: διαστρωματώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι πουθενά όσον αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις, επιδοτήσεις, pass, the bus, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Επιμένω γιατί το βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου, το βλέπω στις συναναστροφές, το βλέπω σε ανθρώπους που μας μιλάνε καθημερινά και λένε αναδείξτε αυτό, αναδείξτε εκείνο τη δυσκολία μας. Λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Πάμε γιατί εν ώψη της ΔΕΘ οι συνδικαλιστικοί φορείς, τα συνδικάτα βρίσκονται σε θέσεις μάχης, από ό,τι φαίνεται, και
0: το
1: ετοιμάζουν.
0: Το Σάββατο έχει 5 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διοργάνωση της ΔΕΘ. Στο κάλεσμα απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, σωματεία και φορείς από όλη την χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέκο Περάκη, μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών σας?
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο, που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ σας. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Και δυστυχώς και από τους καλεσμένους που είχατε σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς καθημερινά, φαίνεται από τα κόμματα και τις εξαγγελίες που υποτίθεται ότι περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας δώσουν τη λύση, ότι όχι μόνο λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς για μας. Ποιες είναι αυτές? Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένες για τους εργαζόμενους. Εάν δεν επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο. Εάν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εάν δεν καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης σήμερα, αύριο, όχι εχθές, όχι μια εξαγγελία σε βάθος χρονού, η κατάσταση όχι δεν θα μείνει στάσιμη απλώς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουμε και τους αδύναμους και ως μικρομεσαία τάξη, να το πούμε έτσι, περί του οποίου γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση εμείς. Μπορεί να το δει ο καθένας από την πραγματικότητα που ζει. Όπως και εσείς αναφέρατε, ο μισθός δεν φτάνει, στο τέλος του μήνα τρέχουμε, ή το εισόδημα που έχει ο κάθε άνθρωπος, στο τέλος του μήνα μετράμε φραγκοδρύφαγκρα, και είναι πραγματικά πρόκληση να ακούμε ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη ΔΕΘ ως ανακούφιση που κάθε χρόνο δίνονται κτλ. Αλλά η οικονομία δεν αντέχει παραπάνω, όταν αντέχει να δίνει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια για τις νατοικές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, 45 εκατομμύρια το χρόνο για να υπάρχει πυροβολαρχία στην Αράμκο. Τώρα έκανε και άλλη συμφωνία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την Ιταλία για δύο νέες φρεγάτες, που το κόστος πάλι θα πέσει στις πλάτες μας.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό, και γίνεται κατανοητό ότι δεν πάει άλλο. Και τελικά αποδεικνύεται στην πράξη και από την μυρωδιά των εξαγγελιών, αλλά και από την πείρα που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτά που εξαγγέλλονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουν εξανεμιστεί ήδη από το εισόδημά μας τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συγγνώμη, θεωρείτε δηλαδή, για παράδειγμα, με την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και τις τουρκικές προκλήσεις, θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά? Με ένα τέτοιο γείτονα.
2: Να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, φυσικά και πρέπει. Όχι όμως να δίνονται χρήματα για ανάγκες που έχει να κάνει με τις στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, και να πληρώνουμε, σας λέω, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που προστατεύει τα συμφέροντα ποιών?
1: Ναι, οι τουρκικές απειλές πάντως προς τα εμάς πάνε κυρίως.
2: Ναι, βεβαίως πάνε οι τουρκικές απειλές, και εδώ αναδεικνύεται, αν θέλετε, ότι αυτό το παραμύθι, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ και στις υψηλές συμμαχίες, πώς το λένε, δίνει υπέρ μας στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Μια σύμμαχο χώρα λοιπόν που είναι στο ΝΑΤΟ εξαγγέλει απειλές εναντίον της Ελλάδας και της εθνικής κυριαρχίας. Πληρώνουμε, χρυσοπληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι γυμνή. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς περνάει στα ψηλά γράμματα.
1: Δηλαδή
2: το γεγονός ότι κάθε δύο μέρες επιστρέφει και ένας, μάλλον δεν επιστρέφει στο σπίτι του, διότι έχουμε και ένα νεκρό εργαζόμενο στους χώρους δουλειάς με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτός δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Το γεγονός ότι αν κάποιος πάθει κάτι, χτύπα ξύλο και απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να βρει την υγεία του, δεν ξέρει πότε θα μπει και πώς θα βγει, παρά τις υπερπροσπάθειες και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν οι γιατροί και τα νοσηλευτικά προσωπικά, συνολικότερο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, όπου η κατάσταση πάει διαρκώς χειρότερη. Δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος αυτό που περιγράφατε πριν από λίγο, το γεγονός ότι πλέον τα νέα ζευγάρια είναι αδύνατον οικονομικά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, διότι τι να πρωτοσυζητήσουμε, το κόστος του ενοικίου, το κόστος των φροντιστηρίων, της φροντίδας ενός παιδιού,
1: τα έχουμε,
2: των παιδικών
1: σταθμών. Τα λέμε καθημερινά. Κύριε Περακή,
2: προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
1: Επειδή αυτή η ΔΕΘ τυχαίνει να είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, γιατί θα μεσολαβήσουν μέχρι την επόμενη εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιστεύετε ότι θα δοθεί κάτι παραπάνω?
2: Νομίζω ότι
1: θα υπάρξει ένα γενναίο πακέτο μέτρων, τέλος πάντων.
2: Στα πλαίσια της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πολιτικής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., τα μόνα γενναία πακέτα που δίνονται είναι φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το τραπεζικό, επιδοτήσεις προς αυτή την πλευρά και ψίχουλα για το λαό. Ψίχουλα πραγματικά για το λαό, τα οποία επαναλαμβάνουμε έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΘ, όπως και αν προσπαθήσει να το βαφτίσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να βάλουν στο προσκήνιο τις δικές τους διεκδικήσεις. Και αυτό το χαρακτήρα θέλουμε να πάρει το πανελλαδικό.
1: Τι προετοιμάζετε λοιπόν εσείς, για να δούμε για το συλλαλητήριο, να δούμε τι
0: λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν το συλλαλητήριο έχει προκηρυχθεί για τις 5 του Σεπτέμβρη το Σάββατο στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάμς, στις 5.30 το απόγευμα. Και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό από όλη τη χώρα, τα σωματεία είναι εκατοντάδες τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Που έχουν συμφωνήσει και θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και βάζουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς και τα σωματεία και να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε αυτό που θα πει μπροστά και αυτό που θα ακουστεί από τη ΔΕΘ να είναι δυνατή η φωνή των δικών μας διεκδικήσεων και όχι των ψίχουλων ή
1: μάλιστα
2: των γενικών αοριστολογιών, να το πούμε έτσι, που θα παρουσιάσουν τα κόμματα για την επόμενη προεκλογική περίοδο. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν ο λαός δεν βγει μπροστά και δεν αγωνιστεί, κανένας δεν μας χαρίζει τίποτα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Περάκη.
2: Από
1: το
2: ευχαριστούμε
1: πάμε.
2: Για την πρόσκληση.
1: Συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Real FM. Τάκη και Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούκλης.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
7: ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Ώρα για Coco Mat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: τα καταφέρνει αυτά μέσω τέλου.
1: Το πα να με καταγγείλει.
0: Και να μην.
1: Να σε καταγγείλω στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω με τον διευθυντή μου.
0: Ναι, μίλα μετά, σε 4 λεπτά από τώρα. Ποια 4, σε 2 θα έχουμε αποχαιρετήσει. Το πα φυρί-φυρί και κάθε μέρα. Πώ το πα από εδώ, πώ το φέρνει από εκεί. Δεν συζητάμε για τα μείζωνα και τα σοβαρά θέματα. Χθες μου έλεγες δεν είπαμε τίποτα για τη Μελάνια. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το Χάρη και τη Μέγκα, ξέρεις.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τον καυγά, δεν ξέρω.
0: Δεν τους θέλουν.
1: Εικάζω,
0: ούτε στην Βρετανία δεν θέλουν να πληρώνουν την φρουρά του. Σου λέει, βγάλε από την τσέπη σου και πλήρωσε την ασφάλειά σου. Ή το βασιλικό, ας το πω έτσι, ταμείο
1: ναι.
0: του Καρόλου να βγάλει και να σε πληρώσει. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι φορολογούμενοι.
1: Πάντως,
0: δεν την ήθελα
1: ούτε λέει στο Μοντεσίτο.
0: Ναι. Α, ούτε, ναι, κανείς.
1: Στην Καλιφόρνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Στο λέγα και προχθές ότι δεν την καλούσαν στα πάρτι, δεν με άκουγες. Λοιπόν, επανέρχονται όμως ξανά αυτές οι φήμες στο προσκήνιο για τη συμπεριφορά της Μέγκαν, ότι ήταν σνόμπ και αγενείς και δεν ήθελαν να δουλέψουν για εκείνη. Ούτε οι κεγές βοηθεί. Κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, οπότε
0: ένα ζευγάρι που δεν είναι... έχει πού να πάει, δηλαδή.
1: Πολύ ανάκου, ας έρθουν εδώ. Πολύ ανακοφή. Τι να σου πω.
0: Να έρθουν εδώ.
1: Σπάνε να.
0: Τι να κάνουν εδώ,
1: σε κάποιο νησάκι. Γιατί άσχημα θα περάσουν.
0: Εκείνοι. Εμείς, για μας είναι το θέμα. Δεν είναι τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Τι σε.
0: Λοιπόν.
1: Τι σε πειράζουν.
0: Λοιπόν. Ναι, τους άλλους στο Μοντεστήριο τι τους πειράζανε.
1: Δεν ξέρω, είναι ξινή.
0: Κάτι λοιπόν δεν κάνουν καλά, μάλλον.
1: Γιατί η πρώτη σνόπια γενή θα είναι που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα θα σε πιάσει λίγο διάρκεια. Τώρα θες να τα πεις όλα.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Κάνει εδώ η Μαρία Χριστοδούλου. Χτυπιέται. Πρέπει να φύγουμε. Ακολουθεί Μάνος Νιφλής Μπάμπης Παπαδημητρίου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Αύριο στις 9.
0: Αύριο στις 9. Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και η αγκαλιά.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Σφοδρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση και στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Παναγή Καπάτο, άσκει το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της 11ης Αυγούστου ανακλήθηκε η ένταξη του έργου Αρχαιολογικό Μουσείο Α. Σύμφωνα με το Πασόκ, η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων της συγκεκριμένης δράσης. Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των σχετικών οροσύμων ήταν η 31η Αυγούστου 2026. Πλέον η χρηματοδοτική προοπτική του μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στον δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξη του έργου. Η ανακοίνωση στρέφεται ευθέως κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Παναγή Καπάτου. Με αφορμή τις αντιδράσεις του που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του κυρίου Σάβα Κουλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των επτανήσεων, ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η Ιθάκη, ομερική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί ένα μοναδικό και απολύτως σοβαρό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς, σημειώνει. Η πρότασή του, όπως αναφέρει, αφορά στην αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Δηλαδή, τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα, που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιωνίων νήσων. Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Εφιστά δε την προσοχή των πολιτών για το ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών κλπ. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κανείς καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιεί άμεσα το 199 ή το 112. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς έως και την 5η 27 Αυγούστου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων νήσων υπενθυμίζει στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως και 31 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή επιτρεπόμενες υπόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην Ήπεθρο, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Η Περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση εξωστρέφειας και δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων νήσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από 6 έως και 12 Οκτωβρίου. 4.858 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.578 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 127 στην Κεφαλονιά. Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Levante Ferries Group προσφέρει εκπτώσεις 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων τους. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοργελένη Βουληθήκη Αργοστολίου η παρουσίαση του βιβλίου «Θησαυρίσματα σύγχρονα και διαχρονικά» του συγγραφέα Νικόλαου Γαρμπή. Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σήμερα 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ». Τη δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη και η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσελλήνου του Αυγούστου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία των Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η-27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος.

Τετάρτη και 26 Αυγούστου. Καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, είναι κεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τον Αγίον Ανδριανού και Ναταλίας η σημερινή ημέρα. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Χρόνια καλά και πολλά ευχόμαστε.

Σήμερα η Διεθνής ημέρα σκύλου. Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα, η σημαντικότητα της προστασίας και της ευθυνής των πολιτών και ιδιοκτητών, αλλά και των πολιτών γενικά για τα σκυλιά. Γενέθλια ημέρα σήμερα επίσης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια και το 1983 ψηφίστηκε στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστή της pop, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαΐου του 2022. Ας πούμε στη διαδικασία να σιγοψιθυρίσουμε τα τόσα καλοκαίρια του.

Να τα αφιερώσουμε στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει επιστρέψει προδιημέρου στην Αθήνα. Καταπονείται. Βεβαίως και εμείς δεν υπολοιπόμαστε υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας. Αυτό το μείγμα είναι όντως εκρηκτικό.

Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία στο νησί μας. Και η Πέμπτη θα διατηρήσει τον έθριο καιρό σε ολόκληρη την Κεφαλονιά, με υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κυρίως στο εσωτερικό και αισθητή εξασθένηση των βορείων ανέμων. Όχι ότι φυσάει και σήμερα. Σήμερα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν μεταξύ 23 και 34 και κάτι της παραπάνω στα κεντρικά της Κεφαλονιάς. Υπόσχεια λοιπόν, όσο γίνεται.

That's still raw. Ο Γιώργος Σουρής, επιτρέψτε μου να σταθώ κατά τη, στον Γιώργο Σουρή. Τον γόητα πίτη είναι όπως τον αποκαλούσε ο μεγάλος επίσης γραφέας Κωστής Παλαμάς. Ο Σουρής θεωρήθηκε ως ο νέος Αριστοφάνης, εθνικός ποιητής και προτάθηκε μάλιστα το 1905 για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έφυγε από τη ζωή 26 Αυγούστου. Καταγόταν από τη Σύρο, σε ηλικία μόλις 66 ετών. Και μάλιστα η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμές στρατηγού. Με τα θανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του ανώτατου ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Και το 32 στήθηκε και η πρωτομή του στον κήπο του Ζαπίου. Ο Ρωμιός αγαπήθηκε, ήταν η εφημεριδούλα του. Και διαβαζόταν άπλιστα από τον ελεύθερο και υπόδουλο ελληνισμό. Για 36 χρόνια και 8 μήνες κυκλοφορούσε τακτικά κάθε Σάββατο και έκανε δημοφιλή το Σουρί. Ο Φασουλής και ο Περικλέτος, ο καθένας νέτος και έτος, οι δύο λαϊκοί τύποι που δημιούργησε, σχολίαζαν με εύθυμη διάθεση και πνευματώδη δεικτικότητα τα σπουδαιότερα γεγονότα της εβδομάδας. Εκτός από το Ρωμιό, ο Σουρής έγραψε και άλλα ποίηματα, έμετρες κωμωδίες και ημερολόγια, μετέφρασε τις Ενεφέλες του Αριστοφάνη που παίχτηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1900 και έγραψε τόσους στίχους που απορούσε και ο ίδιος για την ποιητική του γονιμότητα. Τους στίχους που τους έγραψε αυτού να μην τους βασκάνω και τώρα τους ξαναμετρώ μέσα στην τόση ζέστη. Αν μπορούσα δίλεπτα μονάχα να τους κάνω, θα είχα και αμπέλια στην Βλαχιά, σπίτια στο Βουκουρέστι. Τώρα πώς σατυρίζει το Ρωμιό σε ένα ποίημά του. Στον καφενέ απ' έξω σαμπέης ξαπλωμένος του ήλιου, τις ακτίνες αχόρτα γαρουφό και στον εφημερίδων τα νέα βυθισμένος, κανένα δεν κοιτάζω, κανέναν δεν ψηφώ. Σε μια καρέκλα τον αποδάρι μου τεντώνω, το άλλο σε μια άλλη και ο λίγο παρεκεί, αφήνω το καπέλο και αρχινώ με πόνο τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική. Ψυχή μου τη λιακάδα, τη ουρανό τη φύση, αρχίζει μπροστά μου ο καημακλής καφές, αχνίζει. Κι εγώ κατεπνευσμένος για όλα φέρνω κρίσεις και μόνος μου τις βρίσκω μεγάλες και σοφές. Πέρα από αυτά, τα όλα, αυτό σαρκαζόταν κιόλας. Καλό καρδί σάτυρά του. Και βέβαια, για τους πολιτικούς, τους στόλισε.

Να μην ξεχαστώ. Ναι, αυτά πρέπει να τα τονίζουμε. Επιστρέφοντας και περπατώντας ανώτατος της μνημοσύνης. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης. Ελληνικό είναι το πνεύμα που γέννησε το Mini Cooper.

Επιστρέφοντας το τώρα, είτε 26 Αυγούστου, 12 και 18 και 50 δεύτερα. Στον αέρα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου. Ναι, από χθες έχει ανέβει ο πύχης. Της δημοσιότητας αυτού του θέματος.

ψηφόδρια πολιτική κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Νέας Δημοκρατίας Παναγιακά Πάντων, ασκεί το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τις 11 Αυγούστου του 2026 ανακλήθηκε η ένταξη του έργου Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου και σύμφωνα με το Πασόκ η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων της συγκεκριμένης δράσης. Το έργο δεν είναι υπόθεση Δήμου ή Περιφέρειας. Λοιπόν, επομένως, η αδυναμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου αφορά το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, πολισμό. Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των σχετικών οροσύμων ήταν 31 Αυγούστου 2026. Πλέον η χρηματοδοτική προοπτική του μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 2021-27. Το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο, μεταξύ των άλλων, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στο δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξη του έργου. Η ανακοίνωση στρέφεται ευθέως λοιπόν κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Νέας Δημοκρατίας Παναγή Καπάντου, που όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τηρεί σιωπή ηχθείως. Είναι εκοφαντική η σιωπή του, έτσι ακριβώς αναφέρεται. Τώρα, ευχόμαστε βέβαια η εξέλιξη να είναι θετική και σύντομη. Στο κόκκινο βρίσκεται ο μηχανισμός αναζήτησης στην Κεφαλονιά με τις αρχές να δίνουν μάχη για να εντοπίσουν έναν 55χρονο Βρετανό υπηκό τέχνη το οποίο χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο 55χρονος διέμενε στην περιοχή του Κατελιού, κατευθύνθηκε προς την Πάστρα στην νότια Κεφαλονιά, όμως δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ώρες περνούν, η αγωνία κορυφώνεται με τα στελέχη των ερευνών να θεωρούν κάθε λεπτό κρίσιμο για την έκβαση της υπόθεσης. Από την πρώτη στιγμή που σήμανε συναγερμός, είχε στηθεί μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού. Τώρα οι έρευνες εστιάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας. Είναι ένα ιδιαίτερα δύσβατο φυσικό ανάγλυφο, περιβαλλοντικά, το οποίο δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χαρτογραφώντας τα πιθανά μονοπάτια που θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει ο 55χρονος, και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα. Επίσης συνελήφθη 29χρονος Γιάννη Ποταξία. Στη σύλληψη ενός 29χρονου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης αστυνομική στην Κεφαλονιά και σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να διέμενε προσωρινά στα Ραζάτα Κεφαλονιά, συνελήφθη το απόγευμα γύρω στις 5.30. Σε βάρος του διαπιστώθηκε παράβαση σχετική με στρατολογική υποχρέωση. Είχε υποχρέωση να καταταγεί 21 Μαΐου του 2024 στο 2-39 Συντάγμα Ευζών Μεσολογγίου προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατεύσιμη υποχρέωσή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν παρουσιάστηκε για κατάταξη και κηρύχθηκε ανυπόταχτος εσωτερικού σε περίοδο ειρήνης. Η κράτηση του νεαρού δεν κράτησε πολλές ώρες, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από προφορική εντολή της εισαγγελικής παρέδρου του στρατοδικείου Λάρισας.

Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα σκύλου και από το Δήμο Αργοστολίου έχουμε την εξής ενημέρωση. Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για ένα έργο που ο τόπος μας ανέμενε επί δεκαετίες. Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας περνά πλέον από τη φάση της διεκδίκησης στη φάση της υλοποίησης. Λοιπόν, αφορά στο Δημοτικό Καταφύγιο Δέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης και προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Πρόκειται για το έργο «Ίδρυση και λειτουργία Καταφυγείου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αργοστολίου», συνολικού προϋπολογισμού 416.824,56 ευρώ με ΦΠΑ, με εκτιμόμενη αξία σύμβασης της 336.149 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 372.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Φιλόδημος 2 και κατά 44.824,56 από τους ίδιους πόρους του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.765,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγείου αδέσποτων ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί, με τη διάρκεια του χρήση δανείου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΕΣΥΔΙΣ, με κριτήριο ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγησης των προσφορών έχουν οριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κτίριο διοίκησης και εκτενιατρίου, δύο κτίρια φιλοξενίας συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων, χώρους προαυλισμού και άσκησης, περιφράξεις, υποδομές υγιεινής και αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα και τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή όντως αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανάγκη για μια σύγχρονη, οργανωμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη υποδομή για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί ζητούμενο για τον τόπο μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι, και ήρθε και έδεσε με τη σημερινή ημέρα. Παγκόσμια ημέρα σκύλου, είπαμε. Λοιπόν, η δυναμικότητα είναι 36 ζώα. Και όπως σημειώνεται, η δημιουργία της πρώτης οργανωμένης δημοτικής υποδομής αποτελεί την αναγκαία αφετηρία για μια συνολική και μακροπρόθεσμη πολιτική.

Σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν Τρίτη 25 τα εγγένεια της 15ης Οικαστικής Έκθεσης Ανοιχτή Καλλιτεχνική Τριλογία Κεφαλονιάς, ένας πολιτιστικό θεσμό με ουσιαστική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρόμενα του τόπου μας. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αργοστολίου, φιλοξενείται στην αίθουσα Αντίοχος και Σπύρος Ευαγγελάτου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίο Κέφαλος. Το φιλότεχνο κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί χθες σε μια πλούσια συλλογή έργων τέχνης που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την αισθητική και το ταλέντο των κεφαλονιτών δημιουργών. Συμμετέχουν λοιπόν με έργα του Σιμάκη Παπαδάτου, Ισία Ιλαδά, Τζέρι, Γασπαρινάτος, Αγγελική Γαλήφου, Άθηνα Τζορτζάτου, Ανεζίνα Λιάτου, Αναπεφάνη, Αρετή Ξιδιά, Αριστοτέλης Μπατιστάτος, Βαγγέλης Ευαγγελάτος, Έλενα Βαρδαβά, Μιχαέλα Βάρδαβα επίσης, Γεράσιμος Αποστολάτος, Διονύσιος Μαραβέγιας, Ελβίρα Λιγνού, Εύα Δανελάτου, Ηλίας Λάσκαρης, Τζόγια Θεοφάνη, Τζόγια Καπάτου, Αλεξάνδρα Καλαβρία Δημάτου, Κατερίνα Παναγάτου, Μέρη Κυπριώτη, Μαρία Μαρούλη, Μάρθα Σάκα, Πόλη Γκιάφη, Ρένα Βαρδαραμάτου, Σοφία Ζησιμάτου, Σπύρος Κρούσος, Φωτεινή Κούρη, Βασίλης Λουκάτος. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου με ώρες λειτουργίας από 8 το βράδυ έως και τις 11. Αξίζει τον κόπο να την επισκεφθείτε.

0: όλο.
1: Για αύριο 27, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της οδό Υπήρου, στο Αργοστόλι και συγκεκριμένα από τη Συμβολίτσι με την οδό Ιδράς μέχρι τη Συμβολίτσι με την οδό Σπετσών, από 7.30 το πρωί ως 12.30 μετά το μεσημέρι, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας κλείνει φυσικά, λόγω εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος υψηλού πεύκου στην περιοχή. Λοιπόν, παρακαλείστε να προσέχετε και φυσικά οι αρμόδιοι αναλάβουν και την ευθύνη της προστασίας των οδηγών και των περαστικών.

Τη σύλληψη ενός αλλοδαπού υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν στην σύλληψη. Το βράδυ της 3ης 25 Αυγούστου, αστυνομική της ομάδας Όπια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς στον Πόρο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν οι άνδρες της Όπια εντόπισαν στην κατοχή του ποσότητα επεξεργασμένης κάναβης. Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 5 γραμμάρια κάναβης σε μορφή χασίς, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος. Ο αλλοδαπός οδηγήθηκε σε αρμόδιες αρχές, ενώ για την υπόθεση ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο δρόμος, ο κεντρικός στα Ζόλα. Είναι επαρχιακή οδός. Όχι, δημοτική οδός. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος Αργοστολή ενημερώνει τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο βέβαια, ότι η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή της μελέτης, στην έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, στην κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή μέσω ανοιχτής διαδικασίας αναδόχου για το έργο αποκατάσταση δημοτικής οδού κοινότητας Ζόλων του Δήμου Αργοστολή. Εργασίες αντιστήριξης, εγκυβωτισμό της οδού επίσης, κατασκευή τυχείων, αντιστήριξη συνολικού μήκους περίπου 60 μέτρων, καθώς και εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης προβλέπει η μελέτη σε συνολική έκταση περίπου 575 τετραγωνικών μέτρων. Η προβληπόμενη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 64,5 περίπου χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανέρχεται σε 79.947,04 ευρώ. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων Ίσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία στη Κεφαλονιά και την Κερκυρά από 6 έως 12 Οκτωβρίου του 2026. Η δράση διαφοροποιείται βέβαια από την κλασική συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση, καθώς οι ξένοι αγοραστές έρχονται απευθείας στον τόπο παραγωγής προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και την παραγωγική δυναμική των Ιωνίων Ίσων και να διερευνήσουν συγκεκριμένες δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας. Τι περιλαμβάνει η δράση? Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι προσκεκλημένοι αγοραστές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την παραγωγή και τα προϊόντα των δύο νησιών και Έρκυρας και Κεφαλονιάς, και παράλληλα οι τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής και στοχευμένης επαγγελματικής επαφής μαζί τους. Yeah. Θα έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε περισσότερο αυτή την ιστορία. Yeah.

26 και 27 Αυγούστου, γειτονιά. Μια παράσταση δράση για παιδιά και εφήβους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης. Για πρώτη φορά, φέτος η Ιθάκη εντάσσεται στο θεσμό Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Φιλοξενώντας, όπως προείπα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως τη θεατρική παράσταση δράση για παιδιά και εφήβους, η γειτονιά. Είναι μια μαύρη κωμωδία που στρέφει το βλέμμα στον κόσμο των εφήβων και στην αποξένωση που μπορεί να επιφέρει η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα. Your... 26 και 27 Αυγούστου, λοιπόν, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης.

Η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα άφησε για λίγο στην άκρη τις επίσημες υποχρεώσεις της. Απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με γυναικεία παρέα, οργάνωντας το Ιόνιο με το εντυπωσιακό σκάφος. Πραγματικά, this is it. Η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρέθηκε στο Μεγανήσι με γυναικεία πάντα παρέα. Ανάμεσά τους και η συνεργάτηδά της στην πρεσβεία, η Κύπρια επιχειρηματίας Κριστίνα Παναγή, μάλιστα. Η Κέιτ Σίλ είναι η συνεργάτηδά της στην πρεσβεία. Η παρέα έκανε στάση στο γραφικό βαθύ του Μεγανήσι.

Σοτσί, όπου απόλαυσε το δείπνο της και αργότερα βρέθηκε στη Μαρίνα. Η Κίμπερλι έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρή, δεν αρνήθηκε και να φωτογραφηθεί με όσους την πλησίασαν. Αυτό το οποίο αναμφίβολα κλέβει την παράσταση στο ταξίδι αυτό στο Ιόνιο είναι το σκάφος 43,5 μέτρων. Με φουτουριστικό design που δύσκολα περνά απαρατήρητο στα νερά του Ιόνιου. Το σκάφος θεωρείται το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο καταμαράν που διατίθεται προς ναύλωση. Θυμίζει περισσότερο υπερπόλυτελη πλωτή βούλα παρά συμβατικό γιατ.

Περίπου 350.000 ευρώ την εβδομάδα αναβλώνεται. Αυτό είναι το κόστος ναύλωσής του. Λοιπόν, το Μεγανήσι δεν είναι βέβαια η μοναδική στάση καλοκαιρινής εξόρμησης, μια και πρωτοπάτησε στην Κεφαλονιά και μάλιστα βρέθηκε και στο Κοσμοπολίτικο Φυσκάρδο.

0: Είναι γεγονός, αγαπητοί μου, ότι έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ο Διονύσης Στανίτσας, ο δήμαρχος Ιθάκης, με τα τελευταία τεκτενόμενα. Και βέβαια είναι και κατά κάποιο τρόπο ο παδός της ορθής αποτύπωσης των πραγμάτων. Και για οτιδήποτε αναφερθεί, και αυτό του το αναγνωρίζουμε, και σε οτιδήποτε αναφερθεί είναι τόσο καλά τεκμηριωμένο που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μείνει σε ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει βάση. Σε τι αναφέρομαι λοιπόν, για να μην σας δυσκολεύω? Έγινε αρκετός θόρυβος πραγματικά για την πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Κουλούρη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πρότεινε, και μάλιστα το ακούσουμε το ηχητικό, και φρόντισε για αυτή την αποτύπωση πραγματικά, το συγκεκριμένο ηχητικό, ο ίδιος ο κύριος Στανίτσας, ο οποίος είναι στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, κύριε Στανίτσα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και καλή εκπνοή του Αυγούστου. Είμαστε σήμερα 26 και Τετάρτη. Λοιπόν, γιατί σας κόβω...
1: Παραμονή του Αγίου Φανουρίου.
0: Θα φτιάξουμε φανουρόπιτα για να φανερωθεί τι ακριβώς. Τώρα βέβαια...
1: Τη χάνει ο Αγίος Φανούριος, η εκκλησία που μία υπάρχει στην Ιθάκη,
0: ναι,
1: να βρίσκεται ακριβώς μέσα στο σπίτι μου, στο κτήμα μου, δηλαδή που είναι το σπίτι μου, είναι ακριβώς, ναι, από πάνω. Έχω τη χαρά και τη ευλογία να έχω τον Άγιο Φανούριο, δηλαδή μέσα στο σπίτι μου ουσιαστικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε κάθε χρόνο φτιάχνουμε φανουρόπιτα. Και ελπίζω φέτος η φανουρόπιτα αυτή να φανερώσει νέες ιδέες και απόψεις σε αυτούς που μέχρι χτες έλεγαν άλλα πράγματα και τώρα προσπαθούν να αλλάξουν.
0: Ανακατασκευάσουν. Λοιπόν, σε τι αναφερόμαστε, γιατί πραγματικά προβληματιστήκαμε όλοι. Βεβαίως εγώ στη συνέχεια θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, μακριά από όλους, όσον αφορά τις διαδρομές του Οδυσσέα. Λοιπόν, γιατί κάτι τέτοιο υπόθηκε στην ανακατασκευή του λόγου του κυρίου Κουλούρη, έτσι, ο οποίος το προηγούμενο Σάββατο, λοιπόν, αναφέρθηκε στα Ιόνια νησιά, και με τον τρόπο που ανέφερε κάποια πράγματα, ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η έντονη αντίδραση από τον κύριο Στανίτσα. Κύριε Στανίτσα, ευχαριστούμε από την πλευρά μας, γιατί βεβαίως είναι και υποχρέωση των δημοσιογράφων να ψάχνουν και να αποτυπώνουν σωστά την κάθε πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι. Αυτό σημαίνει δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά μας δώσατε έτοιμο το ηχητικό. Λοιπόν, πρότεινε ο κύριος Κουλούρης για την έκθεση την προσεχή στο Λονδίνο, τέλος πάντων, να πούνε σε μια άλλη διαδικασία της προβολής με λίγα λόγια ενός νέου μπραντ των νησιών του Οδυσσέα. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Στανίτσας, όχι απλά κόβει δρόμο, αλλά και σημειώνει τα καχέκτυπα. Και τι εννοώ, είναι δυνατόν να προτείνεις κάτι και με τον τρόπο που το προτείνεις? Κύριε Στανίτσα, να περάσουμε στο ηχητικό.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Για την διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου, ο Περιφερειάρχης ετοιμάζει και μία έκπληξη, μία δυναμική παρουσία. Επειδή τώρα στο προσκήνιο είναι μέσω της ταινίας που κάνει ο Αμερικάνος σκηνοθέτης τον Όλαν του Οδυσσέα, και θα γίνει μία ειδική εκδήλωση για να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά ως τα νησιά του Οδυσσέα, δηλαδή να γίνει ένα brand name ισχυρό, γιατί το κάθε νησί έχει μεν τη δυναμική του, το Κόρφου, το Πάξος, το Κεφαλαίνια κτλ. Αλλά θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα brand name που να αφορά όλα τα Ιόνια νησιά, καθώς όποιος παίρνει την Ιόνια οδό να ξέρει ότι καταλήγει στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Νομίζω, κύριε συνάδελφε, ότι πρέπει να την υποστηρίξουμε. Εάν χρειαστεί κάποια ερώτηση να απαντήσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σας. Ετοιμάζει ο Περιφερειάρχης, που σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση που έχει συζητηθεί, κύριε Στανίτσα, έτσι δεν είναι? Ή μαγειρεύεται? Έχω άδικο?
1: Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ότι δεν έχω ανάγκη προβολής για να σηκώσω αυτό το θέμα, γιατί τα τελευταία διάστημα προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι εγώ έχω ανάγκη προβολής και σηκώνω αυτό το θέμα για
0: ο Διονύσιος Στανίτσας.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενημερώνω τον κόσμο και τα λοιπά, όμως είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος Δεν ξέρεις τόσα χρόνια ελευθερία, δεν έχω πάρει ποτέ ένα δημοσιογράφο να πω βγάλουμε στον αέρα να πω κάτι.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε τα δείγματά σας, τα έχουν, έτσι.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ξεκάθαρη η εισήγηση του κ. Κουλούρη.
0: Ξεκάθαρη, όντως.
1: Ο οποίος κ. Κουλούρης κάνει και δεύτερο λάθος με την διόρθωση που την ανακοίνωση που έβγαλε χθες και συνεχίζει να μιλάει για Brad Nay. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάποια πράγματα. Εγώ καταρχήν δεν φοβάμαι, σαν Ιθάκη δεν φοβόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να μπούμε πάλι στον δικαιώνα αμφισβήτησης ποια είναι η Ιθάκη, το ένα, το άλλο κτλ. Όμως αυτό που με προσβάλλει εμένα σαν δήμαρχο είναι ότι λέει συγκεκριμένα ότι μετά την προβολή της ταινίας των Όλαν,
0: ναι,
1: δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που δεν υπήρχε η προβολή της ταινίας του Όλαν, αλλά το όνομα Οδυσσέας Ιθάκη, το brand, υπήρχε. Ποια ήταν η πολιτική την οποία άσκησε η εκάστοτε περιφερειακή αρχή ώστε να στηρίξει αυτό το brand name?
0: Δεν έχω να απαντήσω κάτι, το λέτε μόνος σας.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ταινία του Νόλαν, εγώ θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Γιατί όταν γυρίστηκαν η ταινία της Βλαχοπούλου στην Κέρκυρα, δεν την εκμεταλλευτήκαμε όλα τα νησιά του Ιωνίου?
0: Συγγνώμη κύριε Στανίτσα, μάλιστα. Πώς θα τα
1: έρθω? Και να συνεχίσω να πω και παρακάτω, γιατί χτες ας πούμε. Νομίζουν κάποιοι ότι εγώ έχω προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Κουλούρη. Τον κύριο Κουλούρη ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο δύο φορές, αν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εδώ στην Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Έτυχε ο κύριος Κουλούρης να είναι αυτός που έκανε την πρόταση. Αν την έκανε ο κύριος Άνθης, θα το έλεγα για τον κύριο Άνθη. Όμως, προσπαθώ να εξηγήσω και να ευαισθητοποιήσω κάποιους και να πω το εξής. Ότι δεν είναι εύκολο να βγαίνεις να λες ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια σημαντική προβολή από μια ταινία, πάμε όλοι μαζί να στήσουμε, να ονομαστούμε Ιόνια νησιά. Για να μπορέσει να κάνεις μια πρόταση για νησιά του Οδυσσέα. Για να μπορείς να...
0: Ωραία, να βγει και ο Ισάμος εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων, να βγει και το παλαιό Ήλιον.
1: Θα πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε μια προβολή των Ιωνίων νήσων με πρώτη βάση την Ιθάκη και από εκεί και πέρα να καθίσουμε να συζητήσουμε κάτω, να δούμε την πρόταση και τα λοιπά. Γιατί λέει ο κύριος...
0: Το ανακοινώνει ως τελεσμένο πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Ως τελεσμένο και μάλιστα επειδή λέει ότι δεν ψηφίσανε. Όταν κάνεις αυτή την πρόταση και ολοκληρώνεις ότι στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου θα κάνουμε και αυτό, όταν ψηφίζεις να συμμετέχεις στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, ψηφίζεις και το προαπαιτούμενο που είναι και αυτό.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, γιατί ο κ. Γαλατσάτος που ήταν στη συνεδρίαση, που ξέρει και μυρίστηκε τι πάει να γίνει, τοποθετήθηκε πιο μετά και είπε ότι καλό θα είναι αυτό να το δουν η περιφέρεια με την παιδί για να μην ξεκινήσει κάποιος κύκλος, αυτό που ξεκίνησε τώρα δηλαδή και γίνει. Λοιπόν, και για να μην το πολυλογούμε, εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι κάποια πράγματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Όσον αφορά το θέμα του Οδυσσέα και της Ιθάκης, επειδή παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους, να αναδείξουμε τα μουσεία μας, υπάρχει για μένα από εδώ και πέρα υπάρχει ένα άλλο δεδομένο. Θέλετε να σωστά να αναδείξουμε το brand name του Οδυσσέα και της Ιθάκης? Ωραία. Πάμε να χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες οι οποίες ολοκληρώνει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού που αφορά την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Σχολής Ομήρου και των δύο αρχαιολογικών μουσείων που έχουμε στο Βαθύ, να φτιάξουμε αυτά τα μουσεία, σωστά να ολοκληρώσουμε το Οδυσσιακό Κέντρο και ταυτόχρονα πάμε να δούμε πώς μπορούμε με προτεργάτη και κύριο εμπνευστή την Ιθάκη να διαφημίσουμε αυτό το brand name σε όλο τον κόσμο. Και θα σας το πω και διαφορετικά. Μπορεί με την Κεφαλονία να υπάρχει μια λογομαχία με κίνδυνο μετάλλα κτλ. Όμως ξέρετε πάρα,
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει οι τόνοι,
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποιες μονομένες απόψεις, έχουν πέσει οι τόνοι, υπάρχει μια συνεργασία. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι όταν αναδεικνύεται η Κεφαλονιά, γίνεται ένα μεγάλο έργο στην Κεφαλονιά, γίνεται κάτι σωστό στην Κεφαλονιά, κερδισμένη θα βγει και η Ιθάκη που είναι δίπλα. Όταν αυτή τη στιγμή το όνομα της Σιτάκης μεγαλώνει λόγω της ταινίας, δεν θα υποφεληθεί η Κεφαλονιά από τα αεροδρόμια, από τους τουρίστες που θα έρθουν εδώ, δεν θα πάνε και δίπλα στη Κεφαλονιά. Είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Και δεν είπε λοιπόν κανείς να μην υπάρξει μια κοινή γραμμή, μια κοινή πολιτική απέναντι στον τουρισμό, αλλά δεν μπορείς να λες να ονοματίσουμε Ιόνια νησιά στα νησιά του Οδυσσέα χωρίς να έχεις έρθει να μιλήσεις με τους φορείς της Ιθάκης, με την Ιθάκη, για το πώς θα γίνει αυτό. Και το είπα και χθες σε έναν δημοσιογράφο. Mm-hmm. Πώς θα φαινόταν, ας πούμε, στην Κεφαλονιά, να έρχονταν οι Παξί και να λέγανε φέτος είναι η χρονιά του Κέφαλου, θα κάνουμε στους Παξιούς εκδηλώσεις.
0: Κύριε, συγγνώμη για τον γέλωτα, αλλά έχουν καταλάβει ότι η εξαπαλώνων ήχων προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Όταν ασχολείσαι και μάλιστα μένεις σε αυτά, και η οποιαδήποτε εκφορά του λόγου σου πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη. Να αναφέρεις καλύτερα, προβάλλοντας την Ιθάκη, τα περάσματα, το πέρασμα του Οδυσσέα από τους Φαιάκες ή την Κέρκυρα, και ενδεχομένως και ο Αθέρας εκεί που τον άφησαν στην, όπως καταγίνονται κάποιοι και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, ως ναυαγό. Γιατί λοιπόν η νησιά του Οδυσσέα ανήκει σε άλλη ιστορία, συγχωρήστε με να ολοκληρώσω, έτσι. Ναι. Να το πάμε λοιπόν διαφορετικά. Να ξεσηκωθεί και η Τρία, ή αλλιώς το Παλιό Ήλιον, η σημερινή περιοχή της Τουρκίας, να ξεσηκωθεί λοιπόν η Ίσμαρος ή το νησί των Λωτοφάγων, το νησί των Κυκλόπων με την σημερινή τους ονομασία, και ένα σωρό άλλα σημεία, η Τηλεπήλος, η ΕΙΕΑ κατά την αρχαιότητα με τις σημερινές ονομασίες, και να πούνε ένα λεπτό. Και εμείς τον διεκδικούμε τον Οδυσσέα, αφού πέρασε και από εμάς. Λοιπόν, πώς αναφέρονται στα νησιά του Οδυσσέα από τη στιγμή που πέρασε, σύμφωνα με την ερμηνεία αυτών που ασχολούνται με το οδηπορικό του Οδυσσέα? Πώς το λένε αυτό το πράγμα, κύριε Στανίτσα? Εγώ απορώ. Εγώ απορώ πραγματικά. Ανέδειξε τη διαδρομή του, αλλά μην πειράζει το νησί του.
1: Τον Οδυσσέα δεν μπορούμε να τον κλειδώσουμε μέσα μια τουλάπα και να πούμε
0: όχι,
1: μόνο
0: βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ούτε θα το κάνουμε και τώρα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι όταν βγαίνεις να κάνεις μια πολιτική για τον τουρισμό και λες ότι το έχουμε οργανώσει και το έχουμε έτοιμο, δεν μπορεί εμείς να μην ξέρουμε τίποτα. Γιατί τα Ιόνια νησιά που πολύ σωστά αναφέρει ο κ. Κουλούρης ανήκουν διοικητικά στην περιφέρεια Ιόνια νησιά. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν πάνε να κάνεις μια έκθεση όπως είναι αυτή και να πάρεις μια τέτοια απόφαση, θεωρεί σωστό ότι οι αρχές της Ιθάκης να μην το ξέρουν?
0: Και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο. Αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης.
1: Να πάω και παραπέρα, επειδή έχει καταδύσει και κουραστική αυτή η συνέχεια διαμάχη μου με την περιφερειακή σύμβουλο, την κυρία Σαρδελή. Χτες βγήκε στο διαδίκτυο.
0: Τι είναι αυτή η ιστορία?
1: Να αμφισβητήσει εμάς. Τι να αμφισβητήσει, δηλαδή? Να αμφισβητήσει ο κύριος Κουλούπης, δεν τα είπε? Να πει ότι, που μου γράφει εδώ, ότι το 2014 με την προηγούμενη υιοθετία είχα αφήσει μια πραγματική σύμβαση 114.000 ευρώ που συμπεριλάμβανε την περίφραξη ανάδειξη αρχιτεκτονικού χώρου. Δεν υπήρχε αυτή η πραγματική σύμβαση και οι μελέτες και όλα γίνανε το 2017. Εγώ ούτε χρηματοδότηση βρήκα, ούτε πραγματική σύμβαση βρήκα. Και έχω προκαλέσει πολλές φορές να μου φέρουν αυτές τα... γιατί είναι πολλοί που λένε συνέχεια είχαμε κάνει. Ωραία, φέρτε τα να τα δούμε κι εμείς. Γιατί αφού τα είχατε κάνει, γιατί δεν τα ξανακάνουμε εμείς? Να τα βρούμε, να τα πάρουμε, να τα συνεχίσουμε. Δεν έχει λόγο να πληρώνουμε. Είναι σαν το βιολογικό καθαρισμό. Δυστυχώς, για αυτή τη στιγμή, αρχαιολογικός χώρος, κοίτα το ξέφνα βαμπέλι. Μάλλον δεν έχει ξαναπάει η κυρία Σαρδελή στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ότι έχει γίνει υπερδίπραξη, έχει καθάρισει ο αρχαιολογικός χώρος. Πληρωθήκαν οι μελέτες που γίνονται τώρα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού
0: χώρου.
1: Αναφέρεστε στον Άγιο Θανάσιο, έτσι. Στον Άγιο Θανάσιο, ναι. Που σαν άνθρωπο την όλη ευθύνη την έχει η φορεία αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το Δήμο Ιθάκης να βάλει 120.000 τον προπολογισμό του το 2017 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουν αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ. Και στο τέλος μας εγκαλεί ποιες ήταν οι αντίστοιχες αντιδράσεις στο βιβλίο του Τσίπρα με το όνομα Ιθάκη. Και στην κινηματογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, τα γυρίσματα της οποίας δεν έγιναν όλα εκτός Ιθάκης. Μάμα είναι έτσι να εγκαλέσω και τον Καβάφη γιατί έβγαλε το, το ποίημα.
0: Και δεν έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν,
1: ναι, κύριε... μετά να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή είναι καλά τα καλαμπούρια, είναι καλά τα καλαμπούρια, αλλά να ξέρετε ότι ο θακίσιος λαός δεν μας εξέλεσε για να καθόμαστε όλη μέρα να τσακωνόμαστε στο διαδίκτυο και να βγάζουμε ανακοινώσεις. Ο θακίσιος λαός μας εξέλεξε για να παράγουμε ένα έργο, το οποίο αυτό το έργο, θέλω να σας πω, 13 χρόνια ως δημοτική αρχή, δεν έχουμε πάρει ανάσα πάνω σε αυτό το νησί. Όλη η δημοτική αρχή, σύσσωμη από τον πρώτο δημοτικό σύμβουλο μέχρι τον τελευταίο εθελοντή που δουλεύει, εντάξει, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει και κάποιοι να σοβαρευτούν. Γιατί από εδώ και πέρα, να ξέρετε, δεν είναι όλα βγάζω μια ανακοίνωση στο Facebook και τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Και οι απαιτήσεις είναι μέσα από έργα και οι απαιτήσεις είναι μέσα από το τι εκφράζει ο καθένας. Εγώ λοιπόν είμαι ξεκάθαρος ότι εγώ απόψεις σαν του κυρίου Κουλούρη στο νησί μου δεν μπορώ να τις αποδεχτώ. Εγώ θα αποδεχτώ να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το brand name που λέγεται Οδυσσέας, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας την ταινία του Νόλαν, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα γουσία μας, την ιστορία μας. Αυτά πρέπει να αναδείξουμε, γιατί αν δεν είχαμε αυτά, ούτε ο Νόλαν θα γύρισε την ταινία που γύρισε.
0: Σωστά. Κύριε Στανίτσα, σκοπεύετε να κάνετε, μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ διάβημα προς την περιφέρεια για όλη αυτή την αναφορά, αλλά για σύμφωνα με την αστοχία. Ναι.
1: Την Παρασκευή, εγώ είμαι υποχρεωμένος και γιατί μου το έχουν ζητήσει, το ζητάει πάρα πολύ κόσμο, την Παρασκευή θα κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Όπου με μοναδικό θέμα θα είναι αυτό, όπου θα βγάλουμε μια απόφαση, την οποία θα τη στείλουμε στην περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα πιστεύω η περιφέρεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε από τις δηλώσεις του κυρίου Κουλούρη που προσπαθεί να ανασκευάσει, θεωρώ ότι το θέμα θα τελειώσει εδώ.
0: Τελικά δεν πέρασε, φαντάζομαι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί μπορεί, δεν ξέρω πώς ψηφίζουν στα περιφερειακά συμβούλια, δεν είμαι μέλος.
0: Αλλά όπως ψηφίζουν και στα δημοτικά, φαντάζομαι.
1: Όταν ψηφίζεις, η πρόταση κατατέθηκε ότι ψηφίζουμε να συμμετέχουμε στη διεθνή έκθεση του Λονδίνου με τόσα χρήματα, που παράλληλα εκεί θα υπάρξει μια έκπληξη εκδήλωση της περιφέρειας. Άρα λοιπόν,
0: έτσι όπως την αποτύπωσε, την αποτύπωσε ο κύριος Κουλούρης.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν εισηγείται κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι, ψηφίζουμε όπως εισηγείται η πρόταση. Άρα η πρόταση κατατέθηκε ότι συμμετέχουμε στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, όπου εκεί θα γίνει και αυτή η εκδήλωση. Εσείς καταλάβετε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω εγώ στην εισήγηση που ακούσατε πριν?
0: Όχι βέβαια, αλλά και από αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Κουλούρη. Είναι σαν να είναι μια έτοιμη κατάσταση, έτσι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Και προκαλεί και με θυμηδία, με την έννοια πια. Μα τον άμεσα ενδιαφερόμενο δεν τον ενημερώνεται, το ανακοινώνεται, έχει γίνει κάποια άλλη διαβούλευση. Ποιοι συζήτησαν, ποιοι αποφάσισαν, πώς ακριβώς έγινε αυτή η ιστορία? Λοιπόν, και με σοβαρότητα παρακαλώ, θα ανοίξουν άλλες πόρτες, εάν δεν προσέξουν κάποιοι άλλοι. Γιατί άλλο τα νησιά του Οδυσσέα και άλλο οι διαδρομές που ακολούθησε, έτσι. Και οι μικροστάσεις. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά.
1: Μάλιστα, στον πόρο, την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, της Κεφαλονιάς, θα διεξαχθεί ο τηλεμάχιος αγώνας.
0: Ναι.
1: Έχω πει εγώ ποτέ, γιατί χρησιμοποιούν το όνομα του τηλέμαχου και κάνουν τον τηλεμάχιο αγώνα, μου έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Όχι. Στη Σάμη έχει φτιαχτεί οδυσσιακό, ιδιωτικό
0: οδυσσιακό πάρκο του Οδυσσέα. Και πάνε.
1: Μου έχετε ακούσει εμένα να πω ποτέ κάτι?
0: Όχι.
1: Όχι. Εκεί που λέω,
0: αυτές οι καταστάσεις δεν επιβουλεύονται τα της Ιθάκης.
1: Με το φίλο μου το μεταξύ έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τον πόρο, τον Οδυσσέα. Εκεί με τον Μάκη έχουμε πολλές φορές σε διαφωνία. Ποτέ δεν έχουμε ανταλλάξει βαριά κουβέντα. Εγώ τον Μάκη τον σέβομαι και σαν πολιτικό και σαν άνθρωπο. Εντάξει. Αλλά όταν τίθενται τέτοια θέματα, συγγνώμη, δεν μπορώ να μην υπερασπιστώ το νησί μου. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Αν δεν μπορώ να υπερασπιστώ το νησί μου, τότε δεν χρειάζεται να είμαι δήμαρχος.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
1: Ναι.
0: Θα υποστηρίζατε τον κομματικό μηχανισμό στον οποίο παράταξη ανήκετε ή την Ιθάκη?
1: Εγώ?
0: Το νησί σας, ναι, μια ερώτηση.
1: Εμένα θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Όλοι ξέρουν από 17 χρονών σε ποιο κομματικό χώρο είμαι. Mm-hmm. Και ανάλογα με ποια κυβέρνηση πάνω, κατηγορούμε ότι είμαι με αυτή την κυβέρνηση. Κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ επειδή είχα πολύ καλή συνεργασία με την Αφροδίτη τη Θεπευτά. Κατηγορούμε τώρα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία επειδή συνεργάζομαι με την κυβέρνηση και κάνω έργα για το νησί μου. Αύριο το πρωί θα κατηγορήθηκα ότι ήρθε ο Τσίπρας στην Ιθάκη. Δεν ξέρω, το θυμάστε τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ήρθε ο Τσίπρας. Κατηγορούμε τώρα για τα. Για να με κατηγορούν για αυτά τα θέματα, πάνω να πει ότι κάνω καλά τη δουλειά μου.
0: Ωραία.
1: Γιατί όταν είσαι δήμαρχος, δεν κοιτάς ποιος είναι η κυβέρνηση, δεν κοιτάς αν είναι το κόμμα σου στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Κοιτάς να συνεργαστείς με την κυβέρνηση, με τον υπουργό, με τους υπουργούς, με όλα τα μέλη της κυβέρνησης, γιατί πρέπει να παράγεις έργο στον τόπο σου. Αν δεν τα καταφέρεις να το κάνεις αυτό, τότε δεν χρειάζεται να είσαι δήμαρχος. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία δουλειά με τους κομματικούς μηχανισμούς. Όποιος μπλέκει τους κομματικούς μηχανισμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση, mm-hmm. τότε χάνει. Γιατί αυτοί που σε ψηφίζουν, δεν σε ψηφίζουν για να βγεις δήμαρχος να υποστηρίζεις το κόμμα το οποίο ανήκεις. Σε ψηφίζουν για να βγεις δήμαρχος να υποστηρίξεις το Δήμο και τον τόπο που είσαι.
0: Η κυρία Σαρδελή λοιπόν υποστήριξε την πλευρά της παραταξής της που είναι η Περιφερειακή Αρχή και έρχεται ο κύριος Στανίτσας και ερωτά επειδή επικαλείστε το θεσμικό σας ρόλο θα σας θέσω ένα απλό ερώτημα σε αυτή την υπόθεση με ποιον είστε, με την Ιθάκη ή με τις αναφορές του κύριου Κουλούρη? Ας απαντήσει η κυρία Σαρδελή βέβαια λοιπόν...
1: Εγώ περιμένω να απαντήσει και ο κύριος Αρσένης, ο πρόεδρος των Φιλομήρων, ο οποίος πολύ λαλίστατος πρόεδρος των Φιλομήρων όλο αυτό το διάστημα κάνει κριτική για τον αρχαιολογικό χώρο, κάνει κριτική για όλα τα πάντα και για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Υπάρχει συγγεία σειρμάτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μιλάει ο κύριος Αρσένης να μας πει την άποψή του για τις δηλώσεις του κύριου Κουλούρη? Γιατί αν τις δηλώσεις του κυρίου Κουλούρη τις είχε κάνει κάποιος άλλος, ο κύριος Αρσένης αυτή τη στιγμή θα έχει βγει στα μανταλάκια. Γιατί δεν μιλάει αυτή τη στιγμή?
0: Κύριε Στανίτσα, δήμαρχε, καλή δύναμη. Έως τώρα έχετε καταφέρει πολλές διαδρομές μετεμποδίων να τις φέρετε σε πέρας και μάλιστα να κόψετε πρώτο στο νήμα. Καλή συνέχεια λοιπόν και ναι, να στηρίζετε και να υποστηρίζετε την Ιθάκη, ανεξαρτήτως κομμάτων και παρατάξεων.
1: Αν σταματήσω κάποια στιγμή που θα το καταλάβετε, που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν καταλάβετε κάποια στιγμή ότι πάω να σταματήσω να υποστηρίζω την Ιθάκη, σίγουρα θα έχω φύγει από αυτή την καρέκλα.
0: Μάλιστα. Σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο μήνα. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Το καλύψαμε το θέμα και βέβαια δεν έχουμε καλύψει ακόμα την επιθυμία της Ολγίνας Κρής. Θέλει πολύ συζήτηση όλη η ιστορία, αγαπητή μου, γιατί όταν λες κάτι πρέπει να το αποτυπώνεις με ακριβό λόγο. Και όχι μόνο, να ξέρεις και τα όρια σου. Λοιπόν, πολύ άστοχη αυτή η τοποθέτηση. Βγήκε ότι υπήρχε μια επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, ότι είχε αποφασιστεί και τα λοιπά να προβάλλουν ένα άλλο μπραντ, τα νησιά του Οδυσσέα. Πού πάτε καλέ, πού πάτε? Θα σας φάει... Θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον Κύκλοπα, της... Παναγία μου, τη Σκυλά και τη Χάριβδη. Λοιπόν... Πάμε για τη Λάση, αφιερωμένο και στην αγαπημένη μας κυρία Νιώβη, που το λατρεύει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πού είμαστε, θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, στο δρόμο για τη Λάση. Μάλιστα, Όθωνας Μεταξάς, εδώ βρίσκεται, καλά να περνάει. Κάτι πήρε το όμα μου.
3: Τώρα τέρμα τα ψήματα.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο, λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Μέτρων. Από τον νη κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Σφοδρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση και στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Παναγή Καπάτο, άσκει το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της 11ης Αυγούστου ανακλήθηκε η ένταξη του έργου Αρχαιολογικό Μουσείο Α. Σύμφωνα με το Πασόκ, η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων συγκεκριμένης δράσης. Πλέον η χρηματοδοτική προοπτική του μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στον δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξη του έργου. Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του κ. Σάβα Κουλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των επτανήσεων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η Ιθάκη, ομερική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί ένα μοναδικό και απολύτως σοβαρό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφορά. Σημειώνει. Η πρότασή του, όπως αναφέρει, αφορά στην αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Δηλαδή, τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα, που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιόνιων νήσων. Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια Ιόνιων νήσων, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Εφιστά δε την προσοχή των πολιτών για το ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών κλπ. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κανείς καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιεί άμεσα το 199 ή το 112. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς έως και την 5η 27 Αυγούστου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιόνιων νήσων υπενθυμίζει στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως και 31 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή επιτρεπόμενες υπόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Η Περιφέρεια Ιόνιων νήσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση εξωστρέφειας και δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιόνιων νήσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από 6 έως και 12 Οκτωβρίου. 4.858 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.578 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 127 στην Κεφαλονιά. Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Levante Ferries Group προσφέρει εκπτώσεις 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων τους. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοργιαλένη Βουληθήκη Αργοστολίου η παρουσίαση του βιβλίου «Θησαυρίσματα σύγχρονα και διαχρονικά» του συγγραφέα Νικόλαου Γαρμπή. Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σήμερα 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ». Τη δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη και η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσελλήνου του Αυγούστου που διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το Υπουργείο Πολιτισμού η Εφορίαρχη Οτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο «Οδυσσεύς και Πάθος».

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Σφοδρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση και στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Παναγή Καπάτο, ασκεί το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της 11ης Αυγούστου ανακλήθηκε η ένταξη του έργου Αρχαιολογικό Μουσείο Α. Σύμφωνα με το Πασόκ, η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων συγκεκριμένης δράσης. Πλέον η χρηματοδοτική προοπτική του μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ΠΑΣΟΚ, Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στον δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξη του έργου. Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του κυρίου Σάβα Κουλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των επτανήσεων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η Ιθάκη, ομερική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί ένα μοναδικό και απολύτως σοβαρό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς, σημειώνει. Η πρότασή του, όπως αναφέρει, αφορά στην αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, δηλαδή τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιωνίων νήσων. Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Εφιστά δε την προσοχή των πολιτών για το ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών κλπ. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κανείς καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιεί άμεσα το 199 ή το 112. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς έως και την 5η 27 Αυγούστου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων νήσων υπενθυμίζει στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως και 31 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή επιτρεπόμενες υπόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Η Περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση εξωστρέφειας και δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων νήσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από 6 έως και 12 Οκτωβρίου. 4.858 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.578 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 127 στην Κεφαλονιά. Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Levante Ferries Group προσφέρει εκπτώσεις 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων τους. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοργιαλένη Βουληθήκη Αργοστολίου η παρουσίαση του βιβλίου «Θησαυρίσματα σύγχρονα και διαχρονικά» του συγγραφέα Νικόλαου Γαρμπή. Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σήμερα 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ». Τη δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη και η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσελλήνου του Αυγούστου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορίαρχη Οτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο «Οδυσσεύς και Πάθος».

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά γίνεις κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σφοδρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση και στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριο Παναγή Καπάτο, άσκει το Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με αφορμή την απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της 11ης Αυγούστου ανακλήθηκε η ένταξη του έργου Αρχαιολογικό Μουσείο Α. Σύμφωνα με το Πασόκ, η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων συγκεκριμένης δράσης. Πλέον η χρηματοδοτική προοπτική του μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ΠΑΣΟΚ, Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στον δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξη του έργου. Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του κ. Σάβα Κουλούρη, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο ίδιος διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των επτανήσεων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η Ιθάκη, ομηρική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί ένα μοναδικό και απολύτως σοβαρό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς, σημειώνει. Η πρότασή του, όπως αναφέρει, αφορά στην αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Δηλαδή, τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα, που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιωνίων νήσων. Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Εφιστά δε την προσοχή των πολιτών για το ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών κλπ. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κανείς καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιεί άμεσα το 199 ή το 112. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς έως και την 5η 27 Αυγούστου. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων νήσων υπενθυμίζει στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως και 31 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή επιτρεπόμενες υπόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Η Περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση εξωστρέφειας και δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων νήσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από 6 έως και 12 Οκτωβρίου. 4.858 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.578 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 127 στην Κεφαλονιά. Κατά το σχολικό έτος 2026-2027, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Levante Ferris Group προσφέρει εκπτώσεις 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων τους. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοργιαλένη Βουληθήκη Αργοστολίου η παρουσίαση του βιβλίου «Θησαυρίσματα σύγχρονα και διαχρονικά» του συγγραφέα Νικόλαου Γαρμπή. Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σήμερα 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ». Τη δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη και η Μαρία Κούρη και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσελίνου του Αυγούστου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορίαρχη Οτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9 και 30.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται.

Σμάτα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάντησα.

Πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο. Στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί